0: μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

Μίλησε μου, μίλησε μου. Αχ, δυο λογάκια χαρίσε μου.

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Χαρτζηλίκη από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Κάπως έτσι θα πάμε παρέα στη δεύτερη μας εκπομπή μέχρι και τις 7. Γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ είναι και η Vodafone όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου, μπαπ, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα. Σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ. Μόλις μπήκαμε, μόλις ακόμα δεν έχουμε αφήσει τις τσάντες, η αλήθεια είναι. Δεύτερη εκπομπή. Είπαμε να αργήσουμε και λίγο, κάτσετε. Ήρθαμε χθες από νωρίς. Από τις παρατέταρτο θα έρθουμε και σήμερα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε λίγο υπολογιστές, χαρτιά, να πιούμε και μια γουλιά καφέ. Εδώ είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι και τις 7. Μην φύγει κανείς.
0: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
2: Είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ συντονισμένοι στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ παρέα όπως κάθε μέρα από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με διαγωνισμό που θα κληρώσουμε την Παρασκευή για την Intermed. Χαρίζει σε έναν τυχερό ένα ολοκληρωμένο Luxurious Body Care Set με Luxurious Natural Body Scrub είναι τέλος πάντων, Body Wash και κρέμα έχει μέσα 2-1. Έχει και τι δεν έχει, ένα πολύ ωραίο set από την Intermed για την απόλυτη εμπειρία. Μην σας λέω τώρα δύσκολες λέξεις και είναι και πολύ νωρίς το πρωί. Εμπειρία περιποίησης και ενυδάτωσης. Αυτό σας κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή θα το κληρώσουμε. Τώρα στέλνετε μήνυμα Intermed και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Να δώσω όμως και τα μηνύματα που μπορείτε να μας στέλνετε. Τα είπαμε και χθες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα και θα τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber στο Viber 6936 10 10 22. Και από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, τα πάντα. Έχουμε τρόπο επικοινωνίας, υπάρχουν πάρα πολλοί. Να βρείτε έναν έτσι για να μας στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Τώρα σε άλλα νέα να σας πω ότι στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, έτσι τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών και όποιος ξέρει, ξέρει. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω. Έλα, καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
3: Είπες εσύ κάτι η αρχή, με είπες.
0: Ανανέωσες και μωρή κουφάλα,
3: Γιατί μιλάς έτσι προσεχά, τι είπαμε. Κι άνθρωποι, τι κάνετε, καλά είστε.
4: Βαλάντη, εσύ τι κάνεις.
3: Καλά, είμαι να σας πω την κίνηση για να προλάβω να πω και στο σχολείο. Είμαι απ' έξω ακριβώς.
5: Εσύ πας σχολείο.
3: Ναι, αποφάσισα το ξαναξεκινήσω.
4: Άντε, μπράβο, καλή αρχή.
5: Σε τι, σταματήσεις.
3: Δευτέρα Δημοτικού.
5: Ναι,
0: θα το ξαναπάρεις από την πρώτη, από την αρχή ή πας κατευθείαν Δευτέρα?
3: Περιμένω να παρκάρω το, όχι, Δευτέρα Δημοτικού κανονικά. Έχω το χαρτί της πρώτης με άριστα.
0: Γλυκούλη μου.
3: Το βρήκα να πούμε εκεί σε ένα σιτάρι, το έχει ο παππούς μου.
0: Ναι.
3: Έτσι που έφυγε και αυτός τώρα. Αυτός είναι τρίτη γυμνασίου, παππούς. Είπαμε να πούμε όλοι οικογενειακό.
5: Μέχρι που θες να φτάσεις.
3: Sky is the limit.
0: Sky is the limit,
3: έτσι είναι, αυτό έχω γράψει.
5: Θα μπορούσε να πας και πανεπιστήμιο.
3: Ακριβώς, ναι. Και πήρα τα σχολικά μου, πήρα μια γομολάστιγα καταπληκτική από τον οικονό μου. Έκοψα ένα πίσω, το πίσω το δεξί που είχα. Είχαν φύγει λίγο τα λινά. Ναι, και το έκοψα ένα
0: φοβάμαι. Σβήνει το λάστιχο του αυτοκίνητου.
3: Τέλεια.
0: Αλήθεια.
3: Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά είναι παλιά κόλπα, δικά μας.
0: Άκου τώρα.
3: Εξίστρες όλα, τα έχω πάρει καθετίνα. Καθετίνα τέτοιο να πούμε. Σπορμπίτι έχω. Παλιά.
5: Καλή αρχή, ρε Βαλαντή.
3: Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
0: Φιλάκια, Βαλαντάκο μου.
6: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
7: Τώρα γύρισες από διακοπές.
6: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, για εσένα που ακούς από νωρίς το πρωί και ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη, εύκολη, αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδοτής, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Σας τα λέμε από νωρίς το πρωί για να γνωρίζετε. Λοιπόν, σε άλλα νέα να πω τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από νωρίς το πρωί και μου στείλε Instagramική η Μαρία, που μας ακούει από τη Σπάρτη, στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μάγδα που μας ακούει από την Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά μου την αγαπημένη, τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς, από τη Ζάκυνθο μας έχετε στείλει, από το εξωτερικό, από το Λονδίνο, από τη Γερμανία, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί και τους Βαϊμπερικούς, να στη Γιάννα ας πούμε που μας έστειλε στο Viber. Λοιπόν, η χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε: Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τρελή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη, στα μισά ακριβώς του Σεπτέμβρη, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή τη σεζόν 26-27. Όπως λέει και ο Γρηγόρης, 70 μέρες Χριστούγεννα, οπότε θα αλλάξει και ο χρονιά, θα πάμε στο 27, αλλά νωρίς είναι ακόμα, ακόμα καλοκαίρι, ακόμα μπάνια κάνουμε, δεν κατάλαβα. Καλή αρχή και στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει... Έχει ρε παιδί μου, να χτυπάνε και τα τηλέφωνα από νωρίς το πρωί. Φέτος λοιπόν, όχι ξυπνητήρι είναι, ωραία τέλεια. Φέτος λοιπόν σας έλεγα ότι η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. The My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι εσύ τώρα που μας ακούς εκεί έξω, στη φάση την φοιτητική, εδώ σε έχω, έτσι. Είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το Day My Home for Students. Όσο παίζει το επόμενο τραγούδι, μπες και θα τα δεις όλα. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, γενικά θα σας τα πω εγώ, οι άνεμοι βόρειοι έως βορειοδυτικοί και θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ, στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 4 με 5 μποφόρ. Παιδιά, εγώ σας τα λέω πολύ γενικά. Σάκης Αρναούτογλου έρχεται ειδικά εδώ στις 8 παρα 10 μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου!
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

Back to school για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά πρώτης, Δευτέρα, Τρίτης, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, για όλα τα παιδιά. Κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει με ιδέες, με όνειρα, με προσπάθεια, με φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο με το Σεπτέμβρη. Ό,τι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της Big είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και μαζί με κάθε νέα αρχή, η Big κάνει το back to school. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της Big είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.

0: Κοντεύουμε προς τις 7 και ο Νίκος θα μου πει ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πολύ πολύ σύντομα νιώθω και διαισθάνομαι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Εχθές που η μέρα ήταν Δευτέρα, γιατί σήμερα Τρίτη 15 του μηνός. Πριν όμως, Νίκο, περιμένε, μη φύγεις για να τα προλάβω όλα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και φουλ εγγύηση. Αν δεν είναι 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Το πρωινό φαρσάρι.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Ζαφυροπούλου, η Βιβί.
2: Η ίδια.
3: Γεια σας. Νίκος Μεσίνης, Μαστραλέξης λέγομαι. Καλά ναι. Είστε.
2: Καλά, εσείς.
3: Καλά, μια χαρά. Ας τα λέμε καλά. Σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πήρα το τηλέφωνο σας βασικά από την, από τη μητέρα μου, την κυρία Βαλεντίνα. Εσείς, ναι. Εσείς λογικά πρέπει να μιλάτε με την τεροθαλή αδερφή μου, την Αρετή, σωστά.
2: Σωστά.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο για το ακίνητο εκεί στην οδό Ματζουράκη και Αγαμέμνονος Μεταξά, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει εσείς έχετε μπει μέσα.
2: Σωστά.
3: Έχετε μπει. Μάλιστα. Κοιτάξτε κυρία Βιβί, οφείλω να σας ενημερώσω επειδή έχω κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν σας έχουν μιλήσει για μένα. Είμαι τεροθαλής αδερφός της Αρετής.
2: Ναι.
3: Η Βαλεντίνα με έχει μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, δεν έχω παράπονο από την Βαλεντίνα. Απλά με την Αρετή δεν μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει αναφέρει το θέμα το δικό μου με το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Δεν μας έχει αναφέρει κάτι.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, οφείλω να σας ενημερώσω, παίρνω απολύτως φιλικά είναι το τηλέφωνο, να το ξέρετε.
2: Να.
3: Σας παίρνω δηλαδή για να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση. Αυτό το ακίνητο κατά 60% είναι ιδιοκτησία δικιά μου. Δηλαδή η θετή μου μητέρα, ουσιαστικά η Βαλεντίνα, μου το έχει παραχωρήσει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή η ενοικίαση τώρα στην οποία προχωρήσατε εσείς, εν αγνία σας φαντάζομαι, δεν ξέρω, έγραφε κάτι το ενοικιαστήριο για το συνιδιοκτησία?
2: Όχι, δεν είδαμε κάτι.
3: Δεν έγραφε κάτι, μάλιστα. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, γιατί με την Αρετή, όπως σας λέω, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, γιατί είχαμε τσακωθεί για αυτό το ακίνητο και κακώς προχωρήσανε σε αυτή την ενοικίαση σε εσάς. Εγώ έχω κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχω μιλήσει και μαζί τους, γιατί η σύζυγός μου, η Χρυσάνθη, είναι έγκυος, είναι στον έκτο μήνα. Και εμείς θέλαμε να μπούμε το Δεκέμβρη στο σπίτι αυτό, να μείνουμε. Το είχα συζητήσει με την θετή μου μητέρα, τη Βαλεντίνη. Τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, τα είχαμε συνεννοηθεί. Κακώς η Αρετή προχώρησε μονομερός, όπως μου λέει ο δικηγόρος μου. Σας λέω και κάποιες λέξεις που έχω εδώ μπροστά μου στην κατάθεση που έχω κάνει, για να ξέρετε. Μονομερός προχώρησε σε ενοικίαση η Μεσίνη Αρετή της Βαλεντίνης. Επειδή έχω το μεγαλύτερο ποσοστό του σπιτιού αυτή τη στιγμή, ο δικηγόρος μου λέει ότι δικαιούμαι κανονικά το Δεκέμβρη να μπω στο σπίτι. Αυτή είναι η δικιά μας πρόθεση από τη δική μας μεριά.
2: Οπότε μου λέτε ότι πρέπει να αφήσουμε το σπίτι.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Απλά επειδή είναι και το θέμα της εγκυμοσύνης, της Χρυσάνθης, και έχει και μια δύσκολη εγκυμοσύνη. Δηλαδή τώρα τρώει σούπες, ζελέ. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικά μας ζητήματα. Έχουν μπει, ναι. Έχουν μπει. Είναι η πραγματική μου μητέρα, την οποία ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια. Η Σοφία. Έχουν μπει, μαμά. Εσείς έχετε κάνει μετακόμιση και έπιπλα και τα πάντα.
2: Τα έχουμε παραγγείλει όλα και έχουν μπει αυτή την εβδομάδα.
3: Δεν έχουν μπει όμως τα έπιπλα.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν έχουν μπει ακόμα τα έπιπλα.
2: Τα έπιπλα. Ναι, και δεν έχουμε και να έρθουν, δεν έχουμε που να τα πάμε όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο σπίτι. Τα παραγγείλαμε δηλαδή επειδή ξεκινήσαμε τις διαδικασίες και μπήκαμε και μαμά, έχουμε πληρώσει ήδη δύο ενίκια.
3: Έχετε πληρώσει, σας πήραν και την εγγύηση, η Αρετή έκανε τέτοιο πράγμα.
2: Και εγγύηση και δύο ενίκια, έχουμε δώσει και στον
3: Δύο ενίκια, οπότε, γιατί όχι εγγύηση και ένα.
2: Ναι, εγγύηση και ένα.
3: Μισό λεπτό, έχω και τη μητέρα μου, εδώ είναι μεγάλη ηλικία.
2: Ναι, απλά έχουμε πληρώσει και με σπίτι.
3: Έχουνε, τους έχει πάρει Αρετή. Εγγύηση, δύο ενίκια.
2: Όχι, ένα ενίκιο.
3: Ένα ενίκιο, συγγνώμη. Έχουν εγγύηση
2: και έχουμε πληρώσει το μεσίτη.
3: Και την άλλη εβδομάδα μπαίνουν τα έπλα. Και εμάς δεν φιλοτιμήθηκε να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
4: Τα λεφτά τα δικά σου.
3: Τα λεφτά τα δικά μου χαμένα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Συγγνώμη, τώρα εμείς σε περίπτωση που γίνει αυτό θα πρέπει να...

0: θα πάρουν πίσω τα χρήματά μας όμως.
1: Σίγουρα. Εγώ θα τις έπαιρνα και αποζημίωση. Γιατί εσείς αυτή τη στιγμή μένετε στο δρόμο. Και άντε μέχρι το Δεκέμβρη να, εγώ να σας το παραχωρήσω. Έχω όλη την καλή διάθεση μέχρι το Δεκέμβρη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα έχουμε γεννητούρια. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να βάψουμε, να φρεσκάρουμε, να κάνουμε το παιδικό δωμάτιο. Είναι κοριτσάκι.
0: Να σα δείξω καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε. Μαμά, ηρέμησε.
2: Πώς πας και δίνουνε τσάπα τα σπίτια.
1: Η αρετή τα έκανε αυτά όλα. Και έχουμε πάρει λεφτά στο χέρι, μητέρα.
2: Δεν δώσα τίποτα. Πώς πας και δίνουνε τα σπίτια έτσι.
1: Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Έχω και τη μάνα μου εδώ, είναι με πίεση. Πάρε το χάπι σου.
0: Οκ, από εμάς τι χρειάζεστε τώρα. Το τηλέφωνο μου που είπατε το βρήκατε.
1: Παρακαλώ.
0: Το τηλέφωνο μου που μου είπατε το βρήκατε.
1: Η Βαλεντίνα μου το έδωσε. Η θετή μου μητέρα. Μαμά,
0: εκείνη που το βρήκε το τηλέφωνο.
1: Το πήρε από την αρετή. Το ζήτησα εγώ γιατί πήρα τη Βαλεντίνα.
0: Ρε, είναι ο Γρηγόρης και αποκλείεται.
1: Πώς αποκλείεται.
0: Αποκλείεται.
1: Ο Γρηγόρης δεν μιλάει έτσι καταρχάς. Ο Γρηγόρης έχει πολύ αντρική φωνή.
3: Βιβί, να σε πήγε Βιβί, ε.
0: Νομίζω,
3: παραλίγο
0: να
3: λιποθυμίσω,
0: ε.
3: Η Σοφία σου κάνε φάρσα! Ξέρεις κάτι, σε σκεφτόμουν και... Τι, έπαθε σοκ, ε.
1: Δεν είσαι ενδιαφέρουσα.
0: Έπαθε σοκ, λέω... Τώρα τελείωσε, τι θα κάνουμε, λέω τώρα.
1: Η μαμά να δεις, κόντεψα να τη χάσω.
3: Κόντεψα να πεθάνω εγώ, παιδί μου. Βιβί μου γλυκιά, Βιβί μου.
0: Άμα δεν σας άκουγα κάθε μέρα, δεν θα το καταλάβαινε.
3: Μα τι να κάνουμε. Καλά, αυτό το πρόβλημα το είχαμε γι' αυτό και σταματήσαμε Βιβί τις φάρσες κανένα δύο χρόνια. Γιατί όποιον παίρναμε τηλέφωνο μας άκουγε. Αλλά να, τσούκου τσούκου, 3-4-5 λεπτά βγαίνουνε μέχρι να μας καταλάβουν.
0: Άκουγα και το λιανό και λέω, κάτι δεν μου κολλάει, λέω.
1: Ναι, είναι επειδή έχω πέσει στις κάλες μικρό.
0: Παναγία μου.
1: Έπεσε με το κεφάλι.
3: Χαρά, θα συνεχίσετε να μένετε στο σπίτι, μη φοβάστε τίποτα.
1: Μην αγώνεστε, ναι.
3: Φιλάκια πολλά, Βιβάκη, καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
5: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
4: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα στη δεύτερη μας εκπομπή για τη σεζόν 26-27. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7. Μέχρι δηλαδή και το εκεί, στα μέσα Ιουλίου, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Εντάξει, μια διακοπή θα την κάνουμε για Πάσχα και Χριστούγεννα, δεν το συζητάμε. Δεν έχω δει και καθόλου τα τριήμερα για φέτος. Πώς πάνε, έχουμε τίποτα, ξέρουμε. Θα έχω αργήσει ήδη. Δεύτερη εκπομπή και δεν έχω δει τίποτα. Για κάτσε να μπω εγώ να τα δω όλα. Όλα θα σας ενημερώσω εγώ, ή σήμερα ή αύριο, εδώ στο πολύ πρωινό, στο 6 με 7 θα τα λέμε αυτά κρυφά. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου τώρα. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει». Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Νάκας Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
9: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
10: Έλα ρε παιδί μου.
11: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
12: Γρηγόρης Αρναούτο.
13: Να το πλαγιάσω.
14: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν.

0: μάτι.
1: Λάνσια Ντομή.
2: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τορτάτο.
3: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
4: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
5: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
6: Ένα,
1: τρία, δύο, ένα, ένα.
7: Καλημέρα!
8: Σφαίρα 102,2.

0: θα τα πω όλα, εγώ νομίζω θα γλιτώσετε. Ό,τι ακούω εδώ backstage θα το φέρω στην επικαιρότητα. Αυτός ήταν ο επαγγελματισμός μας. Μια μέρα αντέξαμε. Βλέπω εικόνα παράλυσης. Πού είναι το σφουγγαράκι?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα. Δεν είναι σφουγγαράκι. Μίλα.
0: Αυτός είσαι εδώ.
1: Μίλα λίγο στο πλάι.
0: Πιάστο εσύ, περίμενα να το πιάσω. Μπαίνουμε λοιπόν στην γνωστή μας ενέργεια και ροή που μας χαρακτηρίζεται 15 χρόνια τώρα.
2: Νίκο, γιατί το τραγούδι πρωί πρωί είναι
0: σιώτη? Γιατί είναι 15 χρόνια σαν παραμύθι γι' αυτό.
2: Είμαι σιώτης. Μας κάψει το κεφάλι.
0: Είναι από τη Βολέγανδρο.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Τώρα έχουν τη γιορτή της τέτοιας, του σφουγγαριού. Κανονικά τις μέρες θα βουτούσαν.
2: Αγώνα κάνουμε εδώ και μόλις σε αυτό λάθος λέει ο Νίκος. Βάλαμε λάθος τραγούδι.
0: Αγώνας διαρκείας.
2: Λάθος τραγούδι.
0: Γι' αυτό βάλαμε τόσο.
2: Τι τραγούδι θέλεις να βάλεις, Νίκο μου? Τι ήθελες να βάλεις για πες μου?
3: Ναι. Το
2: Γρανίτα Λεμόνι.
0: Τι Μαρσό.
2: Από το Γρανίτα Λεμόνι έβαλες τον άλλον.
4: Τα Γρανίτα Πολεμόνι.
2: Πώς το λένε τον.
0: Το Κωνσταντίνο Αργυρό.
4: Καμπάνες.
1: Έγινε νονός ο Αργυρός, το μάθατε? Βάφτισε το παιδί του αδερφού του, του Παύλου.
2: Παντάξιος, να είναι γερός και να είναι γερό και το παιδάκι, να είναι γερό και να είναι γερός, παντάξιος. Γιατί γελάς, δεν Νίκο? Μα τι, μα πάνε να πω στο
0: σπίτι και
2: μαλάκα, μην πρόσεχε.
4: Θέλω κάπου να
2: κουμπάω
4: την τσάντα μου.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Να φέρουμε τέτοια. Να βάλουμε θρανία.
4: Δεν έχουμε τίποτα εδώ μέσα.
0: Την κασετίνα πού την έβαλες?
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Βυσαρίον. Καλημέρα παιδιά, 15 του μηνός είναι. Την Νικητία και τον Νικήτα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να, σαν σήμερα 15 του μηνός, να πούμε το σαν σήμερα και μετά να αρχίσουμε να μαλώνουμε.
0: Έχουμε χρόνο μπροστά
2: μας. Σήμερα μαλώσαμε πάρα, σαν σήμερα μαλώσαμε πολύ το 2018.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Είχαμε αρπαχθεί εδώ και
2: γίνει μάτω. Είχε να γίνει αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, το σαν σήμερα, ορίστε.
0: Παρακαλώ, Γιώργο, παρακαλώ.
2: Μην αρχίσει να λες όλα.
0: Όλα, όλα.
2: Όχι, Γιώργο μου, γλυκάσε με αυτό μου.
5: Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρο Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ το 1935, να είναι καλά, ο Αδόλφος ο Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Κάπου το βρήκε αρχαιοελληνικό σύμβολο, του άρεσε, το κότσαρε και από τότε το βλέπουμε και μας πιάνουν φιάλτες. 1968 ιδρύεται η ΚΝΕ Παναγή, τη οποία στα φεστιβάλ συμμετέχει πολλέ φορέ με μεγάλη επιτυχία. Μπροστά μπροστά ήσουν. Σε έβλεπα
1: και αλήθεια είναι ότι
0: με τα φουλάρια σου.
1: Έχω πάει.
0: Τραγουδούσε.
1: Μια φορά στη ζωή μου έχω πάει, γέλασα τόσο πολύ.
0: Βελεσιό του. Πα και γελά με του
1: φίλου. Όχι, δεν είχε. Αντάλλαζα κάτι μηνύματα και γέλασα.
4: Αυτό
1: δεν είχε να κάνει με
0: το. Θα σε πάνω χαμπάρι ότι είσαι τέλο βασιλικό και θα σε πάρουμε τι κλωτσιέ. Το νου σου. Λοιπόν, 1996 ξεκινά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκου στη Δράμα. Το 2001 λέει: βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, σε δήλωσή του σχετικά με την σαρωτική, επίμονη και αποτελεσματική απάντηση στα χτυπήματα των τρομοκρατών της 11ης Σεπτεμβρίου. Και τότε αλλάζει όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Ωραία, τα λέω.
1: Τι άλλο. Και εγώ ερωτεύσιμο είσαι έτσι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Κάτσε το παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Καναχώ το 2021, 20 χρόνια μετά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Μπόρις Τζόνσον, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Σκοτ Μόρισον, ανακοινώνουν το σχηματισμό μιας νέας συμμαχίας ασφαλείας με την ονομασία AUKUS. Mm-hmm. Με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Εκεί είναι τα καινούργια τα
2: κόλπα.
0: Εντάξει, έχει δίκιο. Κάτσε να δούμε. Όχι, ποιος πέθανε. Ποιος πέθανε. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς πέθανε σαν σήμερα, 1998. Για διακεκριμένο γλύπτης από την Τίνο. Έτσι, να πάτε στην Τίνο να δείτε, εκεί είναι γεμάτο γλυπτά και τέτοια.
2: Στο πρώτο νεκροταφείο εδώ που έχει την κοινωμένη.
0: Και εκεί να πάτε να δείτε την κοινωμένη του Χαλεπά.
4: Έχει πολλά.
0: Ο Παράβας πεθαίνει το 2008.
2: Ωραίο ο Σταύρος ο Παράβας.
0: Σε ηλικία μόλις 73 ετών και απογεννής ο Μάρκο Πόλο. Αγωνιστής ο Παράβας. Το 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Ναι. Η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Δήμος Ταρένιος
2: 1909. Βεβαίως, ο γνωστός προδότης της
0: ταινίας. Διάβαζα για τον Αρτέμι Μάτσερ.
4: Την ιστορία. Το διαβάσαμε όλοι.
0: Τι συγκλονιστική ιστορία. Που έπεσε πάντα το είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Και ουσιαστικά αυτός από τους Γερμανούς είχε ζήσει στα Πάνδυνα. Γιατί είχε μείνει ορφανός. Είχαν σκοτώσει τον πατέρα του.
4: Ήταν ορφανός και από μάνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά από τις 7. Καλημέρα, καλημέρα, 15 του μηνός. Μετά από μια μουδιασμένη πρεμιέρα χθες, έτσι λόγω και της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά να ανασυνταχθούμε για να μπούμε σε ρυθμούς. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος θα μείνει πάντα. Χθες κάναμε για ένα αφιέρωμα, μάλλον κάναμε πολλά αφιερώματα και στα ζώδια και λίγο αργότερα στο τέλος αφιερώσαμε την εκπομπή. Και γενικά έτσι είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε και πλάνα από το τι ακριβώς συνέβη χθες στην κηδεία. Νομίζω τώρα από εδώ και πέρα η αγάπη προς τον Γιώργο είναι προσωπική του καθενός, το πώς θα τον έχει μέσα στο μυαλό του, στην καρδιά του. Εμείς σαν εκπομπή δεν νομίζω να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά λόγια, επειδή κάποιοι δεν πιστεύαν ακόμα όταν και έφυγε ο Παντελίδης, γιατί θυμίζει λίγο μια δεκαετία πριν όλη αυτή μια ιστορία έτσι, ενός άδικου χαμού ενός ανθρώπου και ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Αποδείξαμε ότι πραγματικά και έτσι που το έγραψε η ιστορία ότι ήμασταν εδώ για τον Παντέλο, έτσι θα είμαστε
4: και
2: εδώ.
4: Το κάνουμε για το νιώθουμε.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι κάποιοι λέγανε θα το ξεχάσετε, δεν βάζετε τραγούδια και αυτό και τον εγκαταλείπετε. Δεν ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι, όπως δεν ξεχνιούνται και ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά στο κλίμα, θα πούμε πολλά πράγματα και θα
4: χειριστούμε. Γιατί ξαφνικά άρχισε να κάνει κρυό.
2: Ναι, ξαφνικά άρχισε.
1: Είναι εβδομάδα λέει φθινοπορεινή, αυτή θα ξαναγυρίσει όμως το καλοκαίρι.
4: Παιδιά, πρώτη φορά που δεν βάλαμε κοντίσιον.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ανοίξαμε και το παραθυράκι. Σιγά σιγά, παιδιά, να μείνουμε σε πρόγραμμα.
1: Όχι, όχι, τώρα ξεκίνησε το φθινόπωρο.
2: Έλα να βλέπω τα κεφάλια μέσα, μπας και λίγο μορφήνεις.
7: Επιστροφή στην κανονικότητα λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας έτσι για το κλίμα της επικαιρότητας και για να μάθουμε και λίγο τι γίνεται εντός και εκτός Ελλάδος.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορείται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πάρα πολλές παραλήψεις. Βγήκε και μια είδηση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ νομίζω το έβγαλε. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι του δώσανε 0,1 λέει, μικρογραμμάρια αδρεναλίνη αντί για 1 που είναι η συνιστόμενη δόση.
3: Το 10% από αυτό που θα έπρεπε να πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Γενικότερα όμως. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε το ότι πουλούσαν στον κόσμο ότι το μηχάνημα που είχαν πάρει έκανε 300 χιλιάρικα.
0: Δεν είναι μόνο αυτή, παιδιά.
3: Και αυτό το μηχάνημα έκανε 35
0: χιλιάρικα. Δεν είναι μόνο αυτή, γεμάτο είναι, παιδιά. Πείτε την
3: το
0: αλήθεια.
3: Ότι το ένα, ότι το άλλο.
0: Το κακό είναι αυτό που είπαν άνθρωποι.
3: Το ότι τον άφησαν το να κακό... πάει μόνο του στο νοσοκομείο.
0: Είναι γεμάτο τέτοιου τύπου όλη η Ελλάδα. Μην λέμε,
3: έχει
0: πείτε την αλήθεια.
3: Στα
0: τώρα.
3: Χέρια του και τον αφήνουν χωρί να πάνε μαζί του στο παιδί.
0: Στο... Δεν το σχολιάσουμε.
3: Όχι, αυτό εμένα μου φάνηκε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είσαι καλό γιατρό. Ακόμα και αν δεν ξέρεις, δεν είσαι άνθρωπος, ρε φίλε.
0: Ναι, ότι...
3: Πεθαίνεις στα χέρια σου και δεν μπαίνεις μέσα στο ασθενοφόρο να το συνοδεύσεις το ελπίδι.
0: Γιατί φοβήθηκαν αυτοί.
3: Τι
0: γι' αυτό...
3: θα πει, ο φόβος σου είναι πάνω από αυτό που έκανες.
0: Όχι,
3: που τον έχεις μια μισή ώρα εκεί πέρα.
0: Αυτό που θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκαν, εννοείται, και ότι δεν έκαναν λαϊτύπη εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε και γι' αυτό το λέω. Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να του σχολιάσω αυτού. Για μένα αυτοί είναι δηλαδή, δεν θέλω να πω γιατί. Okay, περιμένουν ότι είναι να περιμένουν να. Εντάξει, ούτε ανθρώπινοι. Να φερθήκαν, ούτε τίποτα δεν φερθήκαν, ούτε. Συγγνώμη, το ήρθε και ο καφές, γι' αυτό και έχασα τα λόγια μου. Τον ηρμό. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι είναι γεμάτο τέτοιες περιπτώσεις. Το ότι είναι απαράδεκτο ότι δεν μπήκαν μέσα στο ασθενοφόρο, εννοείται να τον πάνε τον άνθρωπο.
2: Από φόβο το κάνανε.
0: Από πριν όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όλο είναι απαράδεκτο. Και που ήταν τόσα χρόνια, δηλαδή που ήταν στο θέμα.
3: Φόβο. Γιατί να δικαιολογήσουμε αυτήν την κατάσταση.
0: Δεν δικαιολογούμε, ρε παιδί.
3: Είναι γιατροί, ρε παιδιά. Τι φόβος. Φόβος για τη ζωή σου όταν έχεις πάρει τη ζωή του άλλου.
0: Είναι, σταμάτα να φωνάζει σε εμάς, λες και δεν πήγαμε.
3: Όχι, συζητάω. Έχω μια έντονη. Γρηγόρη, σε παρακαλώ πολύ, ας εμείς είχε να εκφραστώ.
2: Σούπα αυτός να κάτσει εδώ πέρα, θα έχουμε πρόβλημα.
3: Φωνάζω, ναι, έχω νεύρα μαζί του.
0: Μα και εγώ έχω μόλι υπέρχεται άνθρωπος να μην έχει νεύρα μαζί του και να μην...
3: Τι πρόβλημα έχεις, λέει από φόβο. Δεν το δέχομαι ότι υπάρχει φόβος.
0: Συμφωνώ, δεν υπάρχει φόβος.
2: Δεν το δικαιολογούμε, απλά αυτό απαντήσαμε και οι ίδιοι.
0: Δεν το λέμε μέσα δικαιολογία.
3: Δεν με ενδιαφέρει, δεν δέχομαι αυτό το πράγμα από γιατρούς. Δεν είμαι εγώ που φοβάμαι που άμα μπορεί να δω μια έννοιση θα λιποθυμήσω.
0: Όλο είναι λάθος όμως, αυτό θέλω να πω. Εγώ το πω από την αρχή, κατάλαβε ότι υπάρχουν αυτά. Πριν φτάσω σε αυτούς, άρα αυτοί οι άνθρωποι για να αντέδρασαν έτσι, σημαίνει ότι δεν ήταν επαγγελματίες από την αρχή. Καταλαβαίνετε, λέω Παναγία.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άλλα ιατροί που έχουν τα
3: συγκεκριμένα.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Χιλιάδες.
3: Να τα βρουν αυτοί που πρέπει να τους νοιάζει.
0: Είναι αυτό που ήθελα να πω, Παναγία, προηγουμένως και αυτό. Και το μυαλό μου ήταν σε αυτό, γι' αυτό δεν μίλησα. Ότι πάντα στην Ελλάδα είναι αυτό που πρέπει να πεθάνει ένας ή πολλοί.
2: Για να φτιαχτεί μια κατάσταση.
0: Για να φτιαχτεί μια κατάσταση.
2: Πρέπει να φτάσει στο τέρμα.
0: Αυτή είναι η τραγικότητα.
3: Γιατί τώρα
0: τι
3: θα φτιαχτεί.
0: Όχι, θα φτιαχτεί τώρα. Τώρα θα φτιαχτεί, θα κυνηγήσουν τώρα αυτά τα υποτιθέμενα ιατρία. Αλλά η δική μου η φάση είναι το ότι από την αρχή αυτό θέλω να πω. Ότι αυτοί φοβήθηκαν. Γιατί αν ήταν γιατρός πραγματικός και ήταν αυτό, όχι απλά δεν θα φοβόντουσαν. Θα μπαινε μέσα και θα φύγει.
3: Είναι γιατρός.
0: Αυτό ήταν εκεί, λένε.
3: Ναι,
0: την ώρα τη αυτή τη φάση.
2: Άλλοι λέγανε ότι ήταν
3: εκεί. Και οι δύο ήταν εκεί.
0: Okay. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν εκεί, ποιο ήταν. Αυτό το ζήτημα είναι ότι ήταν.
2: Okay, άκουσα κάτι σε κανάλια που λέγανε ότι αυτό έλειπε
0: και ναι, αυτό.
3: Έλειπε
0: αυτός...
3: όταν πήγε. Μετά γύρισε όμως.
0: Έλειπε όταν πήγε.
2: Ναι.
0: Το ζήτημα.
2: Έλειπε όταν πήγε ο Μαζονάκης.
3: Όταν έφτασε
2: και
3: στο ιατρείο, ρε παιδιά, ο Μαζονάκης. Πρώτα απ' όλα του έστειλε φωτογραφίες.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μια δικαιολογία για αυτούς. Δεν υπάρχει ούτε μια αυτή. Δηλαδή, αλλά το ζήτημα εμένα είναι ότι πρέπει δηλαδή, κάποιος άνθρωπος να φύγει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το έγραψε και κάποιος κάποια τύπηση. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να πάει έτσι, αν ήταν κάποιος άγνωστος που θα πήγαινε με το ασθενοφόρο, ίσως να κατέληγε. Αφού βέβαια από ό,τι λένε είχε πεθάνει μέσα στο αυτό.
3: Παιδιά,
0: θα ήταν
3: πήγε
0: ένα
3: τζάμπα
0: θέμα
3: ο
0: αυτό.
3: Τώρα,
0: δηλαδή, το παιδί αυτό, ο Γιώργος, πήγε τζάμπα. Τζάμπα.
3: Τι να λέμε τώρα.
0: Και, αλλά το ζήτημα είναι, θα γινότανε τίποτα αν δεν ήταν ο Μαζονάκης σε αυτή την ιστορία. Τι να πω. Ντροπή που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα. Πρέπει να συμβαίνει να χάνεται ένας άνθρωπος ή πολλοί άνθρωποι. Ξαναλέω, κατάλαβες τι λέω για τα τρένα.
3: Παιδιά, αυτά
2: για να ασχολούμαστε με μια κατάσταση.
0: Τι θα γίνει, πότε θα φτιάξουν τα τρένα. Έπρεπε να γίνει το δυστύχημα με τα τρένα για να φτιάξουν τα τρένα. Τι γίνεται τώρα, τώρα θυμάμαι, μπορεί να θυμηθώ χιλιάδες άλλα πράγματα. Τι έγινε με το
3: τρένα, είμαστε σίγουροι.
0: Τώρα λένε ότι φτιάξαν σχεδόν 100%.
3: Είμαστε σίγουροι.
0: Άντε πάλι είμαστε σίγουροι.
3: Όχι, παιδιά, θέλετε να σα πω κάτι.
2: Δεν δουλεύω στα τρένα.
1: Δεν έχει εμπιστοσύνη πουθενά.
3: Ναι, ισχύει. Τι σημαίνει, το έχουν τσεκάρει, έχουν πάει αυτό.
0: Σημαίνει το τσεκάραν. Είπαμε ότι έχει 100% τώρα πλέον τηλεδιοίκηση. Τελείωσε. Το έπανε αυτό το πράγμα. Τώρα το έπανε. Το πιστεύει. Τι να πει. Θα πάω να κοιτάξω εγώ.
4: Υπάρχει site που το βλέπει.
0: Ναι, Νίκο, δεν ξέρουμε ότι μα λένε το πιστεύουμε και εμεί με τη λογική. Ότι μα λένε το πιστεύουμε. Ότι το φτιάξανε λέει. 100% τηλεδιοίκηση. Κάποιο εκεί πρέπει να το έχει ελέγξει. Σίγουρα δεν πάνε να το λένε και να μην το έχουν κάνει. Τι να πει. Θα πάνε να το δω μόνο. Μπορούν, αλλά θε να πει ότι λες ότι το φτιάξανε μετά από αυτό. Τώρα εδώ η ιστορία τι θα γίνει μετά. Βγήκε ο Γεωργιάδης και λέει θα δώσουν λύσεις σε όλο αυτό το πράγμα με τα ιατρία που είναι πάρα πολλά. Εντάξει, και αυτοί οι τύποι είναι.
3: Φταίμε ίσως και εμείς που όταν πάμε σε ένα ιατρείο, ρε παιδιά, δεν ξέρουμε πραγματικά αν είναι επιστοποιημένο ή οτιδήποτε. Δηλαδή, ίσως πρέπει να μας ενημερώσουν.
2: Τι, να ξέρουμε,
3: τι πρέπει να τσεκάρουμε.
2: Μπαίνουμε εκεί, βλέπουμε 2-3 πτυχία εκεί, κάτι βεβαιώσει από κάτι σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει τον τοίχο και λέμε α, εντάξει, καλό ήταν αυτό. Έχει και Boston εδώ, University Seminar.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πλέον ένα σήμα. Αν δεν υπάρχει αυτό το σήμα κάπου που να το βάζει στο κινητό και να φανεί. Όχι, όχι, το υπάρχει. Απλά που να μην. Δηλαδή να πλέον να βγάλει το υπουργείο ότι αν δεν είναι από εκεί, μην μπαίνει μέσα. Μην μπαίνει μέσα. Πάει, πάρε ένα τηλέφωνο. Και πες γεια σας, έρχομαι τάδε 18.
1: Μου, καλέ, ότι αν ακόμα και για αυτό το ιατρείο που δεν έχει σήμα βγει μια φιλοσοφία και πούνε ότι εδώ έχει ένα μηχάνημα που θα
0: δουλειά.
1: Σε κάνει νέο. Θα εντάξει, σου κάνει το δέρμα χαρτί.
0: Εντάξει.
1: Όλοι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Από την πρώτη στιγμή. Αυτό θέλω ήθελα να πω στην Άση. Δεν υπάρχει δικαιολογία ούτε μία.
1: Σε αυτούς
0: και έχει δίκιο που λέει ότι δεν δικαιολογούνται ότι μπήκαν μέσα ένα άνθρωπο. Αλλά σου λέω από την αρχή πρέπει να έχει όλη τη συνέστηση του τι συμβαίνει για να το κάνει. Τι πει αυτό.
3: Γράφουν εδώ και με τα Λούνα Πάρκ. Πάλι γίνεται ένα τύχημα πάλι.
1: Ασχολούμαστε με τα Λούνα Πάρκ.
3: Όχι, πάλι ξαναγίνεται. Θέλω να πω ότι δεν τα τσεκάρουν. Όλο κάτι γίνεται.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλάζουμε. Θέμα Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας. Εξέφρασε προσωπική μου θέση και παρουσιάστηκε μισή.
1: Να πούμε σε περίπτωση που δεν ξέρει ο κόσμος ότι βγήκε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι το επίδομα ανεργίας για τους Έλληνες πρέπει να είναι δύο μήνες αυστηρά.
0: Συγγνώμη που ξαναγυρνάω γιατί βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση. Μια ώρα νεκρός ήταν ο Μαζονάκης μέσα στο μοιραίο ιατρείο μέχρι να έρθει το ΑΚΑΒ. Τώρα αυτό το πράγμα.
3: Ναι, και τον αφήσανε μόνο
0: ναι,
3: του.
0: Ναι, ακούω, εντάξει.
3: Γρηγόρη, για μένα είναι και προσβολή νεκρού, καταλαβαίνεις. Σου λέω, έναν άνθρωπο τον έχεις στο ιατρείο σου και τον έχεις μέσα και κάθεται και τα λοιπά, του κάνεις και τον αφήνεις μετά να πάει μόνος του. Ναι. Είναι προσβολή νεκρού, ρε παιδιά.
0: Μόνο προσβολή.
3: Γιατί αυτοί ξέραν ότι είχε πεθάνει.
0: Ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα. Πραγματικά σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκ. Να τον έχεις να εκπομπήσει και να μην παίρνεις και τηλέφωνο να βοηθήσει κάποιος να τρέξει γρήγορα τα πρώτα λεπτά, παιδιά.
1: Για λέει, βρήκαν στο κινητό της αναζήτηση στο ChatGPT πώς μπορώ να επαναφέρω νεκρό.
0: Κατάλαβες τι λέω. Παναγία μου, δεν θέλω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιερακάκης, ώρα για τράπεζες χωρίς σύνορα, έρχεται η εποχή των μεγάλων ευρωπαϊκών deals. Airbnb, νέοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες. Προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αβάσιμοι ισχυρισμοί για γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Επιδείξτε σοβαρότητα και κοινή λογική. Άστε μας, ρε, παρατήστε μας. Εσείς οι καλοί οι Τούρκοι και εμείς οι κακοί οι Έλληνες. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία τρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία θέλουν ανεξαρτησία. Εδώ, παιδιά, εντάξει, τα επόμενα χρόνια.
2: Έτσι.
0: Με το ότι θα βγει ακροδεξιά στη Γερμανία. Με το ότι πάνω οι άλλοι ζητούν την ανεξαρτησία του και αυτά. Έρχεται μια Ευρώπη που θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Ούτε φανταζόμαστε, Παναγία. Ούτε φανταζόμαστε. Θα γίνουν κοσμο. Βοηθήσε με τη λέξη.
2: Κοσμο.
1: Ιστορικά γεγονότα.
0: Μπράβο, Παναγία. Θα είναι Έλληνα ο νέο James Bond. Ο Τέο James. Προβάλλει το σμόκιν του πράκτορα 07.
1: Κούκλο πάντω ο Τέο Τζέιμ, θα τα λέμε.
2: Ο Τέο.
3: Πολύ, πολύ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ. Είναι ωραίο ο Τέο Τζέιμ.
2: Από πού είναι αυτό. Από Πάτρα είναι αυτό.
3: Έχει ελληνική καταγωγή.
0: Δεν είναι ελληνική καταγωγή. Ναι. Δεν ήταν πάντα όλοι ωραίοι. Δηλαδή, με αυτό ο Ντάνιελ Γκρέκ δεν ήταν πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι κούκλο.
0: Τόσο πολύ για να δω.
2: Είναι Τζέιμ
0: Μπόντ. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, θυμάμαι. Είχε δώσει και μια συνέντευξη. Είχε δώσει μια συνέντευξη και για τον παππού του που ήταν Έλληνα και τι έλεγε συνεχώ για όλα αυτά. Μάλιστα. Όχι, Θεούλη μου.
1: Όχι ότι εγώ δεν είμαι κούκλο, να τα λέμε κι αυτά.
0: Ναι. Πάμε σε τραγούδι, Νίκο. <νίκο, laughs>
1: Δεν κατάλαβα. Ποιο γέλασε.
5: Μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
6: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε Ανδριόπουλο στην παρέα μας και φέτος, και αυτό είναι μεγάλη χαρά για πάρα πολύ κόσμο. Για κόσμο που κάθε μέρα παίρνει πραγματικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και αυτό είναι που είναι συγκλονιστικό, γιατί το κάνει τόσο καιρό Ανδριόπουλος και τόσο καιρό οικογένειες με οικονομικό πρόβλημα. Πραγματικά, μέσα από τον Ανδριόπουλο και από την εκπομπή, έτσι μπορούν και περνάνε καλά εβδομάδες ολόκληρες ή εβδομάδα ολόκληρη, για να μην είμαι υπερβολικός. Αυτός είναι Ανδριόπουλος. Αναζητήστε την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι σας. Και να θυμάστε επίσης ότι έχει φτιάξει, πέρα το ότι είναι από το 1983 εδώ στην Αθήνα και με τα καινούργια μαγαζιά γίνεται και ένας πανικός, και εσείς τον επιβραβεύετε για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Αυτό είναι το συγκινητικό. Ο ένας ανταμείβει τον άλλον, οι πελάτες με τον Ανδριόπουλο και ο Ανδριόπουλος με τους πελάτες. Θυμηθείτε ότι τώρα υπάρχουν πακέτα μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου με πάρα πολύ καλές τιμές, που έχει μέσα κρέατα με πίτες και αναψυκτικά, ένα κόμπο, και κόμπο νούμερο 2 που έχει κολατσιό, που έχει γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί, παπαδοπούλου και χυμό, 2 και αρκετά κιόλας, που τα παίρνετε πακέτο με πραγματικά πάρα πολύ ωραία τιμή. Πηγαίνετε στον Ανδριόπουλο, θα βρείτε καταπληκτικές εκπτώσεις και πολύ ωραία πακέτα για σας. 69-36-10-10-22 για να μπείτε στην κλήρωση για το καλάθι.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν
0: της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Για το καλάθι.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Να πούμε ότι σήμερα θα παίξουμε δύο beat the bomb, γιατί οι φάκελοι ετοιμάζονται. Βρήκε, Νίκο, βρήκε.
2: Τα βρήκε.
0: Θέλω να πω, βρήκε. Ποιο αριθμό ήταν ο μαγικό?
3: Βάλουμε το 5. Με το 5 θα παίξουμε.
0: Γιατί, το 5 το είχαμε.
3: Το ξέρω, γιατί να αλλάξω νούμερο.
0: Αφού πήγαμε στο 7.
3: Ναι, αλλά βάλαμε περισσότερους φακέλους, τώρα θα έχουμε λιγότερους.
0: Μάλιστα, λιγότερους φακέλους. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, θα βάλουμε το 5.
4: Δεν έχουμε budget για φακέλους.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήταν αυτό
4: έχουν
1: το
4: πάει
1: πράγμα. Τώρα
4: 9 με το φάκελα. Πετρέλαιο.
1: Τι 9 φάκελα.
0: Ναι, ναι.
1: Διαλυόντουσαν εδώ πέρα. Η άλλη εδώ πέρα κουλάθηκε να ζωγραφίζει. Περίμενε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή με 5.
3: Ναι, εγώ λέω έτσι. Έτσι πες μου.
0: Εγώ τι να σου πω, αφού λες εσύ έτσι.
3: Εμένα μου αρέσει να μην λες πολλούς φακέλους.
1: Να ψάχνουμε το νούμερο 5 εννοείται ή 5 φακέλους.
0: Εντάξει.
3: Το άθεσμα 5.
1: Το άθεσμα 5. Με πόσους φακέλους?
0: Με έναν. Με έναν.
3: Θα τα πω όλα.
0: Με έναν λέω.
1: Με έναν.
3: Ναι.
1: Θα έχει μέσα το 5.
0: Όχι.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Σφαίρα 102.2.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Γνωρίζετε ποιο.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Να δω.

0: κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά από τις 8. Αχ, αυτή η λέξη, αγάπη.
1: Που μιλάς για αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχω σοβαρό θέμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
0: Τι είναι η Σίδνεϊ Σουίνι, μου λες
2: συνεχώς. Μας έχεις φτιάξει σήμερα.
1: Έχω σοβαρό θέμα και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω κοντά.
0: Ποια είναι η Σίδνεϊ Σουίνι.
2: Είναι ηθοποιός, παιδιά.
3: Η γυναικάρα, έτσι να το λέμε.
1: Η γυναικάρα Ξανθούλα, η οποία δεν αφήνει και πολλά πράγματα στη φαντασία, στις φωτογραφίσεις της.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πολύ και έχει γίνει σούσουρο μεγάλο στην Αμερική.
2: Για ποιο λόγο δεν μου είπες.
1: Γιατί πήγε αυτή, έκανε ένα διαφημιστικό, παιδί μου, για ένα site τέλος πάντων στοιχημάτων.
3: Ωραία.
1: Στο οποίο είναι θεόγυμνη.
2: Ναι. Μα πάντα λέει η
1: γυναίκα, είμαι η γυναίκα, λέει, site τέλος πάντων στοιχημάτων.
3: Ωραία.
1: Στο οποίο είναι θεόγυμνη.
2: Ναι. Μα πάντα
1: λέει η γυναίκα, είμαι η γυναίκα.

0: Δεν μπορούσε η Νάντση μας να κάνει τη στοίχημα. Δεν κατάλαβα.
1: Εγώ δεν θέλω να πάρει τα βρακιά μου. Κανένα να κάνει φίλτρα του
2: βρακιού. Καταρχάς να σας πω, ετοιμαστείτε γιατί θα παίξουμε Beat the Bomb, διότι οι φάκελοι θα είναι έτοιμοι αύριο, αφού τους ετοιμάσαμε από χθες, αλλά ακόμα ετοιμάζονται και σήμερα. Μπήκαμε στη διαδικασία να τους ετοιμάσουμε από χθες. Οπότε θα παίξουμε Beat the Bomb σε λίγο. Χθες δώσαμε 250 ευρώ πρωί-πρωί. Οπότε. Σταμάτα ρε Ποπό, μην σας αρέσουν αυτά
3: εδώ που λέω. Εδώ να δεις που ανεφέρει πάνω στην μπασκέτα να καρφώσει.
2: Μην κάνετε,
3: κοίτα, πώς καρφώνει,
2: μην βλέπετε εικόνα, μην βλέπετε εικόνα. Μην βλέπετε εικόνα στο ραδιόφωνο.
1: Ήταν λίγο προκλητική, αλλά οκ. Okay.
4: Όλα είναι.
2: Λοιπόν, δεν σου
0: εμένα δεν με πειράζει, από μένα είναι ναι.
2: Δεν σχολιάσαμε καθόλου αυτό το τραγούδι, να αλλάζω θέμα τώρα, γιατί θα παίξουμε και Beat the Bomb, οπότε ετοιμαστείτε 2-11-7-0-0-7-9-31. Ξαναλέω, δώσαμε 250 ευρώ με την πρεμιέρα χθες που κάναμε κατευθείαν, οπότε χαιρόμαστε πολύ που ξεκίνησε έτσι. Σήμερα. Είχε βέβαια τα κόσια και τα άφησε η κυρία να φτάσει με 250 ευρώ. Μπράβο της. Λοιπόν, για το μου χρωστάς. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
4: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Παιδιά, έχω.
2: Σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Μάθε
2: ρε βλάκα,
0: πια.
2: Αν σου πω εσένα μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εσύ τι θα μου πεις.
0: Εγώ είμαι εγκόμενά σου. Με χώρισες. Και σου λέω.
3: Παλιόμουν χρόνια αυτό.
0: Μπράβο.
3: Ομολογείς σήμερα.
2: Μην γελάς ρε συνέχεια έτσι. Λέγε. Πες τι.
0: Είμαι εγκόμενά σου. Ωραία. Με χώρισες.
2: Καταρχά δεν μου αρέσει η λέξη εγκόμενα.
0: Μα είμαι εγκόμενά σου.
1: Θα μπορούσε να είσαι και εγκόμενό σου.
3: Ναι, όχι, σχέση σου είναι η Νάνση.
2: Ναι,
0: τέλος πάντων. Ναι, εγώ είμαι εγκόμενα. Και με χώρισε.
2: Να καταλάβω, λέγε ναι.
0: Και με χώρισε. Και σου λέω, να σου πω κάτι. Δεν τα ζήσαμε όλα, μου χρωστά ακόμα έναν Αύγουστο.
2: Και εγώ τι σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο. Γιατί μου λε ότι κάνω.
0: Εσύ δεν μου λε τίποτα, εγώ σου λέω τώρα.
2: Ναι, λόγω σου λέω, σου χρωστώ έναν Αύγουστο.
0: Μα δεν μου απαντάζει.
3: Αυτό είναι ο παρακαλώ.
2: Ναι, σωστά, για βάλτε το τραγούδι, ρε φίλε. Χωρί σκοπό. Και γιατί παίξε μίσος για αυτό το τραγούδι?
3: Γιατί είναι AI.
1: Όχι. Γιατί όλοι ανεβάζανε το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Έγινε χαμός.
1: Ένα είναι το θέμα του καλοκαιριού. Το μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Και το αν έκανε κακά ο

0: έναν Αύγουστο.
1: Εσείς που δεν ξέρετε, όταν ακούς μια φωνή και έχει... Είναι AI.
0: Εγώ δεν ξέρω, τα καταλαβαίνω αμέσως και αυτό που άρεσε στον Γρηγόρη μου το έβαλε. Του λέω, είναι AI. Παρόλα αυτά είναι ωραίο τραγούδι,
2: πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Έχει και μερικά που είναι... Ωραία, μάλιστα, από αυτό έγινε αυτό το. Λοιπόν, παρακαλώ, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, εμείς σας χρωστάμε έναν Σεπτέμβρη και σας χρωστάμε και κάποιους άλλους μήνες που βέβαια...

0: να είμαστε κοντά σας πραγματικά από εδώ και 15 χρόνια κάθε πρωί από τις 6 ώρα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο 2-11-7-0-7-9-31 για ένα beat the bomb πρωινό, και αφού εδώ στη θέση θα παίζουν και οι φάκελοι, οπότε έχουμε να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα και φέτος και χαιρόμαστε πάρα πολύ το να τα πάρετε. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Νίκο, δεν ξέρω αν το έχεις ανοίξει ή όχι. Το έχεις ανοίξει, για να δω. Είναι νεκρό. Το τηλέφωνο είναι νεκρό. Ναι. Δεν δουλεύει το τηλέφωνο.
1: Πέφτουνε τα σήματα. Φωνάζει ο Γρηγόρης. Γίνεται ένας χαμός.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Δεν αντέχω άλλο.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήστε τώρα, μας εκθέτετε.
3: Εμένα εκθέτετε.
1: Τον Νίκο.
0: Καλημέρα.
4: Ας είναι κάποιος επαγγελματίας αυτή τη συνομιλία. Εσείς τουλάχιστον.
3: Χαρείτε.
0: Πιστεύω, φίλε, ότι το τηλέφωνο δεν φτιάχτηκε, Νίκο, από πέρσι, αδερφέ μου.
4: Μα πέρσι το πρόβλημα με το τηλέφωνο ήταν τα πλήκτρα.
1: Να τους ξαναπήρε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Bonjour.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Γιουί.
3: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Μα πέφτει η γραμμή, ρε φίλε, τώρα.
4: Και τι να κάνει ο Νίκος, πού δουλεύει τώρα, στη Vodafone?
6: Να το δέσουμε στην κολόνα όπως κάνανε στον Ινδό.
3: Να πάω στο καφέ.
4: Ορίστε, χτυπάει. Άνοιξε το.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν βγαίνει η γραμμή.
6: Εγώ απλά να πω στην Ινδία, πιάσανε ένα τεχνικό της τηλεφωνίας και το δέσανε σε μια κολόνα επειδή δεν δούλευε καλά το 5G.
4: Όντως.
6: Ναι, και τον βγάλανε βίντεο. Για να δείξουν ότι δεν μας αναποτεί.
4: Έλα, σήκω στο 32, έλα.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Θέλει να το σηκώνει μόνος του, τι δεν καταλαβαίνεις.
3: Καλημέρα!
1: Ξανασήκωσε το.
4: Καλημέρα!
7: Καλημέρα!
1: Καλημέρα! Έχουμε γραμμούλα.
0: Γιατί πήρες από το 32, ρε.
3: Γιατί να πάω, αφού δεν έχουμε τη γραμμή.
4: Κύριε, συγγνώμη, στο 32 θα σας κλείσουμε τελικά.
1: Σας πήρατε στο 32.
0: Γιατί πήρατε στο 32, κύριε.
4: Γιατί εμείς το είπαμε, ρε Γρηγόρη.
7: Εσείς το είπατε, ρε παιδιά.
4: Ναι, ρε άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά ο Γρηγόρης.

0: περιμένετε λίγο, θα παίξετε μαζί με το 31. Περιμένετε λίγο ένα λεπτό, περιμένετε ένα λεπτό. Άνοιξε το 31. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι νεκρό με το που σηκώνεις, ρε φίλε.
1: Όχι,
0: ναι, καλημέρα.
2: Δεν χρειάζεται να το σηκώνεις. Μίλησε
0: κανείς.
2: Το φέρνει κατευθείαν. Όχι.
1: Καλημέρα.
0: Μπορεί να μην 40 άτομα τηλέφωνο, ρε
3: παιδί.
0: Μα δηλαδή, γιατί να είναι έτσι σε εμά το τηλέφωνο.
1: Ωραία, Νίκο, μην την πάρει την γραμμή. Άσε να σηκώσει το τηλέφωνο να δούμε αν θα μιλήσει ο Γρηγόρη.
2: Το 32 θα τον κάνει.
1: Για πάρτε λίγο. Βάλτε το στην τρύπα, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε εσύ, φίλε, ρε, άρε Νικολάκη μου. Τι να τα κάνω εγώ, ρε φίλε, τα.
2: Το πέταξε, παιδιά, το 31.
4: Ας πάτε, αυτό έχει κρατήσει 15 χρόνια.
2: Γρηγόρη μου, θα χαλάσει πάλι τα πλήκτρα.
4: Αθάνατο είναι αυτό.
0: Άντε, ναι.
4: Έλα, 32, μισό λεπτό, 32.
2: Έχουμε και τον 32, ρε παιδιά.
4: Μισό λεπτό, 32, εξυπηρετήστε παρακαλώ.
3: Σταμάτα.
0: Κλείστο.
2: Γιώργο, έχουμε το 32.
4: Έχουμε μία για ψήπου κάτω στον πυρά. Είστε. Στην 32 είναι πελάτη, σαν κυρία. Μπορείτε να εξυπηρετήσετε.
0: Για άνοιξε την κυρία.
2: Έχουμε το 31, Γιώργο.
0: Κυρία.
5: Ναι.
0: Έλα, κυρία.
5: Καλημέρα, κυρία. Παιδιά.
0: Γεια σας, κύριε. Πώς σας λένε?
5: Ελένη.
0: Μελέτη.
3: Ελένη.
0: Έλα, Ελένη μου.
2: Πάλι ακουστικά, βρε άνθρωπε, μας έχεις βγάλει την ψυχή.
0: Ελένη μου, ο κύριος πώς λέγεται?
6: Κώστας.
0: Κώστα, θα παίξετε μαζί.
1: Α, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Α, πολύ ωραία. Κωνσταντίνου και Ελένης. Άκουνε τώρα.
5: Να
0: γιατί
5: πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, νομίζω είναι ο τυχερός μου μήνα. Χθες μιλήσατε με το γιο μου.
0: Αλήθεια? Έχουν πάρει 15 τηλέφωνα.
1: Συγγνώμη,
0: και βγήκατε εσείς.
1: Ο γιος σας πήρε τα 250.
2: Όχι, όχι,
5: ναι, καλά, καλά, παιδικό τραγουδάκι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, άκου Ελένη μου, παίζεις με τον Κώστα, γιατί τώρα ίσως να το αλλάξουμε και αν ό,τι βγάλετε θα το διαιρέσουμε δια δύο.
1: Και πώς θα αποφασίσεις που θα
5: και
1: σταματήσεις.
5: Και πώς θα ξέρουμε να σταματήσουμε.
0: Να μην μπει stop κανένας.
5: Άμα δεν μπούμε stop δεν θα πάρει κανείς τίποτα.
1: Ωραία.
0: Σταμάτα. Όχι, το έχω εγώ.
2: Το 32 πώς
0: θα λένε. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, θα παίξουμε δύο φορές. Δύο φορές. Ποιος θέλει να παίξει πρώτος, δεν ξέρω αν το πρώτο είναι καλύτερο από το δεύτερο.
6: Ωραία, να παίξει η κυρία Ελένη.
1: Η κυρία Ελένη πρώτα.
0: Κυρία Καρδινάλε να παίξει πρώτα.
1: Κυρία Καρδινάλε.
0: Κωνσταντίνε, γιατί να παίξει πρώτα η Ελένη?
1: Γιατί λέει τη
6: γιατί προηγούνται οι γυναίκες.
0: Προηγούνται οι γυναίκες.
2: Ναι, αλλά ο 32 πήρε πρώτος.
0: Ναι, ο 32 πήρε πρώτος.
1: Ναι, αλλά ο 32 είναι τσόντα, πήρε από τσόντα.
0: Ελένη, θέλεις να παίξει πρώτη εσύ και μετά ο.
5: Ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και μόνο που μιλάω μαζί σας είναι όλα.
1: Ωραία, αποχαιρετούμε το 31. Μιλάει μαζί μας.
0: Λοιπόν, ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ.
1: Όχι, Ελένη μου, όχι.
0: Ωραία, Ελένη, παίζεις πρώτα εσύ, παρακαλώ. 3, 2, 1, Παναγή.
1: Πάμε, Ελένη, beat the bomb, παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 12. 22 ευρώ. 35, 77, 92, 101 ευρώ.
1: Ελένη, πόσο το άφηνες?
5: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Πόσο θα τα άφηνες κι άλλο, πήγες να πάρεις για πάνω πας, ε?
5: Ήθελα να πάω πιο πάνω, ναι.
0: Πιο πάνω. 101 ευρώ. Εσύ, Κωνσταντίνε.
5: Τώρα, ειλικρινά, έχω πάρει κουράγιο και πιστεύω ότι έχω 3 χρόνια να μιλήσω μαζί σας.
0: Ελένη μου, γλυκιά, είσαι τόσο καλό ψυχή. Λοιπόν, θα περιμένουμε ξανά να προσπαθήσεις. Φιλάκια πάρα πολλά.
5: Φιλιά,
0: να είσαι
5: πολλά,
0: καλά. Φιλιά.
5: Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Ελένη. Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος?
6: Ναι, πανέτοιμος.
0: Για να δούμε εσύ τι θα γίνει στα 100. Έσκασε 101. Για να δούμε εδώ πιο πάνω ή πιο κάτω.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 8. 34. 77 ευρώ. 92.
6: Stop.
1: Stop στα 92.
0: 92, stop. Ανέβηκε πολύ από 8 που είσαι σε 5 δευτερόλεπτα 92. Ρε, τι εκπομπή είμαστε, τι 92 και 200.
1: Νίκο, βάζεις χαλή,
0: πόσα λεφτά πέφτουν εδώ πέρα μέσα. Για που θα σκάγε, παρακαλώ.
7: 93.
1: Έλα, ρε φίλε!
0: Κωνσταντίνε, λες εσύ κάπου εκεί στο 100 τώρα θα σε βοήθησε το κατοστάρι
2: που καταλήγουμε.
6: Ναι, ναι, λέω, θα κάτσει, τι θα γίνει.
2: Το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα.
0: Το 32 ήταν η τυχερή γραμμή για σήμερα που δεν κλείνει, γιατί θα πάει ο Παναγής να σηκώσει τη γραμμή από εκεί για να μιλήσει μαζί σου. Κωνσταντίνε, καλοφάγωτα τα 92 ευρώ.
6: Πολύ καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, φίλε μου, από πού παίρνει τηλέφωνο?
6: Από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, φιλιά πολλά στο Κερατσίνη, αδερφέ, καλό φθινόπωρο.
6: Φιλιά να πολλά. Καλά, πολλά
0: λοιπόν,
6: φιλιά.
0: 92, ένα ωραίο, δύο ωραία μεροκάματα ήταν αυτά, έτσι, για τον Κωνσταντίνο. Πάρτε κι εσείς, έχουμε κι άλλο beat the bomb το απόγευμα, έρχονται και οι φάκελοι το από απόγευμα. Αύριο, το απόγευμα, λέω, στις 10 παρά, ρε, και λέω το απόγευμα, στις 10 παρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ. Σάκης Αρναούτογλου, τι ακριβώς θα συμβεί τη σημερινή ημέρα αλλά και τις επόμενες.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα Τρίτη. Και ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο πιο διαφορετικός από ότι τις τελευταίες ημέρες. Θα έχει αρκετή συννεφιά. Θα παραπέμπει περισσότερο σε φθινόπωρο η σημερινή ημέρα. Με τη συννεφιά αυτή όμως να μην είναι ικανή να δώσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένο. Οι άνεμοι βοριάδες στα ανατολικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το πολύ στους 27, άντε κατά τόπους και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές. Ο βοριάς θα ενισχυθεί κι άλλο, δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 6 με 7 τοπικά και πρόσκαιρα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα έχει ήλιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μια μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσει ο βοριάς και η θερμοκρασία κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο και φαίνεται και η Κυριακή ότι θα κυλήσουν καλά με ηλιοφάνεια, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Το πρωί κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ενώ τα μεσημέρια θα αγγίζει και τους 28 με 29 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
10: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
11: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει στο πολιτήριο τρομάρα σου!
12: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνεται λίγο χαμός με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αλλά ο Βαλάντης σε λίγα λεπτά θα μας δώσει έτσι μια αναφορά για το τι συμβαίνει, για να σας προειδοποιήσει για κακώς πράγματα και για κακώς κείμενα. Να πούμε μια καλημέρα στο Σουφλέρι που είναι στην παρέα μας, παιδιά, και έρχονται και δύο δώρα επιταγής αξίας 50 ευρώ. Η εταιρεία Σουφλέρις που 50 χρόνια τώρα ουσιαστικά τι κάνει για ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, για άντρες μόνο, έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά πράγματα και βέβαια έχει συνεργασία με τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου και αποκλειστικά στην Ελλάδα. Μόνο εκεί θα βρείτε μεγάλα ρούχα όπως το Χίλφιγκερ, Νότικα, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. 4 καταστήματα στην Αθήνα, 2 Θεσσαλονίκη και 1 στην Ξάνθη. Το καινούργιο στη Μητροπόλεως 66-68 που είναι ένα κόσμημα, αλλά και στο Ελληνικό είναι κόσμημα και στο Χαλάνδρι επίσης και στον Πειραιά. Παντού υπάρχουν καταστήματα για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε ρούχα, να πάρετε δώρα πλέον σε κάποιους που έχουν λίγο παραπάνω κιλά και δυσκολεύονται. Αυτό είναι ο Σουφλέρης. Έχουμε να πούμε πολλά για τον Σουφλέρη και τις επόμενες μέρες. 69-36-10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο Σουφλέρης και καλή επιτυχία. Έχουν έρθει καταπληκτικά ρούχα. Πάμε για παιδικό τραγουδάκι, γιατί πρέπει να κλείσω το τηλέφωνο, Παναγή, μέχρι να πει να είναι λίγο το δικό της. Κλείστε λίγο για να.
1: Έχουμε να πούμε και δύο. Λοιπόν, ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθορισμό. Acne Fix Foam είναι αφρός καθορισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acne Fix Foam, βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Για πάμε να δούμε, Γιώργο, ποιος είναι στο τηλέφωνο. Πώς καλημέρα!
2: Είναι. Καλημέρα!
0: Γεια!
1: Πώς σε λένε?
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Και πόσο χρονών είσαι?
2: 10.
0: 10 χρονών, ωραία, ωραία ηλικία ο Γιάννης. Γιώργο, τι θυμάσαι εσύ από τα 10?
3: Από τα 10, τετάρτη δημοτικού.
0: Τίποτα.
3: Δεν θυμάμαι τίποτα, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, Γιάννη?
1: Δεν είχε αποφασίσει ο Γιάννης.
0: Τι έχετε πάθει φέτος, δεν έχετε?
2: Τις ώρες μικρές.
0: Τις ώρες μικρές.
1: Ο Μαζονάκη.
0: Άρα, Γιωργάρα. Σ' αρέσει ο Μαζονάκης?
2: Ναι.
0: Μπράβο, είναι φανταστικός και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις και θα καταλαβαίνεις και τα τραγούδια του, θα νιώθεις τι ωραία τραγούδια τραγούδισε αυτός ο τύπος και πόσο έτσι θα χτυπάνε στην καρδιά σου αυτά τα λόγια. Να σου πω, Γιάννη μου, πώς νιώθεις που ξεκίνησε το σχολείο?
1: Δεν τρελαίνεται, Γιάννη.
0: Δεν τρελαίνεται. Πώς ήταν η πρώτη μέρα χθες? Πες μας λίγο κάτι.
1: Σου λέει ότι θέλει να ακούσει ώρες μικρές. Ναι. Δηλαδή, περιμένεις αλλά... τώρα από το Γιάννη.
3: Ο Γιάννης είναι μάγκας. Να απορρέψει να μου.
1: Ναι, είναι Γιάννη... για τζεμπεκιά.
0: Ωραία.
1: Του.
0: Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο? Χάρηκες που είδες.
2: Ωραία.
0: Ναι, δεν τρελάθηκες κιόλας όμως?
2: Ναι.
3: Όχι, είναι καλά. Κατά τετάρτη δημοτικού είναι καλά. Δεν έχει πολύ ζόρι.
0: Κάτι τέτοιοι τύποι.
3: Η πέμπτη ήταν λίγο περίεργη.
0: Κάτι τέτοιοι τύποι ξέρει τι κάνουν.
3: Τι?
0: Στην ερώτηση που του κάνω φωνάζουν πολύ δυνατά.
3: Ισχύει.
0: Να σου πω, ρε Γιάννη, βλέπω μακριά να έρχεται ένα τύπο που απλά έχει ένα.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ε. Όλα καλά.
3: Πολύ χαλαρός.
0: Ναι. Ποιο είναι, Γιάννη?
2: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
4: Έτοιμοι.
5: Μάλιστα, καπετάνιε!
4: Δεν σας ακούω!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: παιδιά.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σίγη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
6: Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι της Άννας. Άννα Βύση, που στις 26 του μηνός είναι η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ και που έτσι αναμένεται. Ναι. Ναι, λέμε να πάμε και σε αυτή τη συναυλία, γιατί αυτές είναι νομίζω στιγμές που θα τις θυμόμαστε για πάντα.
1: Ωραία, εγώ να έρθω.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Θα βάζεις κανέναν άλλον?
1: Όχι, μόνο εγώ.
0: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ, ναι, μπορείς. Ναι. Μπορείς.
1: Γιατί το λες έτσι, γιατί αφήνεις πονούμενα.
0: Ναι, δεν μπορώ να σου πω τώρα. 26 του μηνός δεν είναι, 26 Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη. Αυτό είναι το καινούργιο, το πώς λέγεται το τραγούδι.
2: Όχι, γιατί.
0: Όχι, γιατί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Καλό τάξιδο και αυτό το.
1: Μπορούμε
0: τραγούδι
1: να έχουμε και meet and greet με την Ανά.
0: Meet and greet, τι εννοείς αυτή, να φάτε κρέας. Τι meet. Τι meet, τι εννοείς meet.
3: Meet and greet.
0: Meet and greet.
1: Meet and greet, ρε Γρηγόρη, με την Άννα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
2: Να πας πισταριά μαζί σου, ρε Γρηγόρη. Δεν μπορείς να πας πισταριά στην Άννα. Meet and greet. Θα σε μαζέψουν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Μέρα αυτούχη. Ακαβατούν. Άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Δεν σας λέω ψέματα.
3: Καλώς το
5: Βαλάντη. Αυτή τη στιγμή μου έχουν. Μισό λεπτό, παιδιά. Μου έχουν παγώσει τους λογαριασμούς. Πρέπει να βάλω 100 ευρώ στο σύστημα για να ξεκλειδώσουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι
5: φτιάχνω κάτι βιντεάκια, έχω κατεβάσει το premium, το chat, το Gemini, πώς θα λέει, chat.
1: ChatGPT,
5: ναι. GTP.
0: Ναι, μωρέ, ναι, λέγε.
5: Και φτιάχνω κάτι βιντεάκια, στέλνω σε κάτι γιαγιάδες. Έχει πολύ πλάκα, ναι.
0: Ως τι βιντεάκια.
5: Τώρα είμαι ο τέτοιος.
0: Ποιος? Ο Ρονάλντο.
5: Ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Ροναλντίνιο.
5: Όχι, ο Ρονάλντο τον τελείωσα.
1: Και έλα, μην είσαι απατεώνας.
5: Δεν είναι απατεώνας, ξέρεις τι πλάκα έχει.
0: Και πώς μιλάς, Ροναλντίνιο, πώς μιλάς.
5: Εγώ με τη δικιά μου τη φωνή και αυτό το μεταμορφώνει και το ρίχνει στα πορτογαλέζικα.
0: Πώς μιλάς, Ροναλντίνιο.
5: Καλημέρα, Γιαγούλα. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Με έχει έρθει τώρα ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Και ήμοι με παγώσαν του λογαριασμού από ένα λάθο στο σύστημα.
0: Δεν το ξέρει για το Ροναλντίνιο.
3: Πόσα λεφτά ζητά.
5: 100 ευρώ, 75, 60, 32, να συμπληρώσω, κατάλαβες, δεν θέλω να μου τα πληρώσω.
3: Μα αυτή είναι πλούσιοι, πώς θα...
5: Να είμαστε κάπου ανθρώπου.
0: Αυτή είναι πλούσιοι.
5: Μία μαπρεθώ, αυτοί δεν τους έχουν παγώσει λογαριασμό, δεν είναι στη δύσκολη, δεν ξεχάσαν να πληρώσουν ένα νεοπή.
0: Εμένα μην τα κάνεις αυτά.
5: Μην βγάζεις τα παιδιά, 16 παιδιά έχω ανασφάλιση.
0: Να μην τα κάνεις αυτά και να μην τα κάνετε αυτά στον κόσμο και κλέβετε λεφτά.
5: Ξέρεις τι πλάκα έχει, να σου στείλω ένα σασίτη σφήνι. Με έβαλε πάνω σε μια πασκέρα γυμνό.
0: Και άμα πάρει ο Μέση, πώς θα μιλάς σαν Μέση.
5: Έλα Γιαγιούλα, μη πονάει μέση από χθες το πρωί. Θέλω να πάω στο γιατρό, είμαι ανασφάλιστος.
0: Μάλιστα.
5: Τι να κάνω,
0: μάλλον. Αυτό μπορεί να τη συγκινήσει πιο πολύ.
3: Αυτά λέει.
0: Αλλά να σου πω, έλα. Τώρα πέρα από την πλάκα,
5: ναι.
0: Βαλάντη.
5: Αστεία είναι αυτά τώρα, ναι, εγώ δεν τα έκανα ποτέ τέτοια πράγματα.
0: Πάνε και παίρνουν τις συντάξεις από τους ηλικιωμένους ανθρώπους, ντροπή εκεί που μας ακούτε και εξαιρέσεις. Ρε παλικάρια, ρε μάγκες εκεί πέρα, εκεί έξω.
5: Πολλοί μάγκες.
0: Τους παππούδες και τις γιαγιάδες βρήκατε να κλέψετε. Μπράβο, ρε.
5: Ναι.
0: Πολλοί μάγκες είστε.
5: Δεν
0: πολύ
5: υπάρχουν ωραία. Άνθρωποι να κλέψετε.
0: Ναι, όχι. Λέω, θέλω να πω, αυτή είναι η μαγκιά σας τώρα που ένας παππούς και μια γιαγιά που έχει 200-300 ευρώ για να περάσει το μήνα και τη σύνταξη τους παίρνει τα λεφτά.
2: Καλά,
0: μπράβο σας,
2: ρε.
0: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα τις βλακίες, Παναγία.
1: Που έχουν πολύ χρήμα, να ξέρεις.
0: Ναι, ούτε για πλάκα με τα κάνετε αυτά, παιδιά. Σας παρακαλώ, ούτε για πλάκα. Άιντε το σοβαρή.
1: Ξέρω εγώ δύο-τρεις γιαγιάδες που έχουν.
0: Σταμάτα τώρα, Παναγία.
1: Τις λίρες μασούρι.
0: Σταμάτα!
5: Εγώ είχα σχέση.
0: Άντε, πες την κίνηση και εσύ, Παναγία.
1: Εγώ λέει είχα σχέση με τέτοια γιαγιά.
5: Λοιπόν, να σε πω λίγο. Χαμό στην εθνική οδό, τι να σε πω τώρα. Χαμό γίνεται. Από πάνω ακριβώ στο στόμα μετά. Από τα χαρνέ μέχρι το περιστέρι κάτω. Χαμό από την Αθηνών μέχρι πάνω Νέα Ενία πανικό. Έχει πανικό και στην Αττική Οδό και από Χαρνέ μέχρι Μαρούζι είναι πυκνένο το κομμάτι και μετά εκεί στην περιφερειακή Ημιτού. Μην τρέχετε καθόλου, είναι σταματημένα τα πράγματα εκεί στη διασταύρωση, στη Διχάλα. Έχει πολλή κίνηση βουλιαγμένη από Ιτιούπολη μέχρι την Κηφισία. Ζωγράφου εκεί αυτά τα κομμάτια στον κατεβασμό και στον ανεβασμό τη Κηφισία είναι πυγμένα. Και λίγο πιο ψηλά να πούμε στην Κηφισία εκεί στο μετά το δαχτυλίδι όπω κατεβαίνει. Έχει αρκετή κίνηση σήμερα, δόξα τω Θεώ, θα έχουμε το ρίσα.
1: Άντε φυλάκια,
0: άντε φυλάκια πολλά, Βαλάντη, καλημέρα. Πάνε,
5: και πότε θα λείψει από το σπίτι να περάσω να τσεκάρω τα ρολόγια.
1: Άσε το σπίτι μου, ήσυχο.
7: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
8: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τι ωραίο το τραγούδι, τι ωραίος ο Νταμιάνο αυτός ο υπέροχος πραγματικά με αυτό Νταμιάνο. Το πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, στα 20 λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη μέρα με, από χθες με μια μουδιασμένη κίνηση, αλήθεια είναι, λόγω πολλών έτσι, γεγονότων, αλλά και βέβαια το πιο σημαντικό, όλη αυτή την ιστορία με τον Γιώργο, που ειλικρινά προσπαθούμε και εμείς να βάλουμε μπροστά, έτσι και μετά και τη χθεσινή ημέρα που ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη μέσα από τις εικόνες που πήραμε, αλλά είπαμε ότι η ζωή συνεχίζεται και αυτούς που αγαπάμε τους κρατάμε στην καρδιά και στο μυαλό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά που χθες μας έστειλε αυτό το περιβόητο μπρούκι, αυτός ο φοβερός συνδυασμός γεύση brownies και cookies που ειλικρινά κάθε μέρα μια οικογένεια, μια παρέα θα κερδίζει κάθε μέρα εδώ από την εκπομπή μας αυτό το δώρο που δίνει το Περά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε πανσουλισμός το καλοκαίρι στο Περά, γίνεται χαμός, έγινε χαμός με αυτά τα viral φρούτα, έγινε χαμός με όλα αυτά που ακριβώς είχαν φτιάξει μέσα στο καλοκαίρι με τα παγωτά. Το Περά που έρχονται από μακριά, έρχονται φαντάσου. Ήρθαν από Αλεξανδρούπολη για να φάνε, ήρθαν στην Αθήνα για τρίμερο και πήγαν μόνο και μόνο γιατί πραγματικά ήθελαν να δοκιμάσουν και γράφησαν ύμνους για αυτό το ζαχαροπλαστείο. Σταματήστε και το πρωί να πιείτε ένα καφεδάκι. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, με τεράστιο πάρκινγκ. Να σταματήστε να πιείτε ένα καφέ και να φάτε τα ωραιότερα γλυκά τη ζωή σας. Πραγματικά το λέω, ή από τα ωραιότερα, γιατί υπάρχουν και αλλού ωραία ζαχαροπλαστεία, δεν το συζητάμε και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο Περά, κυριολεκτικά αν υπήρχε Μισελέν γλυκών, το πρώτο Μισελέν στο ζαχαροπλαστείο θα πήγαινε στο Όπερα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Όπερα.
1: Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά. Υπάρχουν τερματίε, είστε καλά. Ψάχνει δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, η Βένετα Κουτσίν προσφέρει πραγματικά value for money, δημιουργώντας κουζίνες υψηλής ποιότητας και design με άριστη σχέση ποιότητας και αξίας, χάρη στα κορυφαία υλικά και τις κατασκευαστικές προδιαγραφές που εξασφαλίζουν αντοχή και διαχρονικότητα. Λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κατοικίας και του αρχιτεκτονικού design. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε στον χώρο σου μια Βένετα Κουτσίνε.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Και...
2: Μουρχοντέ.
0: Μπράβο Νάνση, πραγματικά και αυτό που σκέφτηκες, γιατί δεν το αναφέραμε ούτε χθες αυτό. Να πούμε για το θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα.
2: Έλα, η
0: που έγινε μέσα στο καλοκαίρι που δεν είχαμε εκπομπή. Και επίσης ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός.
1: Άλλο
0: έτσι,
1: παλικάρι που πήγε.
0: Άλλο παλικάρι που πήγε πραγματικά και αυτός με τι ταλαιπωρία, 2,5 χρόνια νομίζω, μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Και είδες ότι ξεκινήσαμε. Τι να πρωτοποιήσουμε όλα αυτά που γίνονται ειλικρινά.
2: 25 Αυγούστου λοιπόν έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Ο Δημήτρης Κόκοτας, εμείς πάντα τον τιμούσαμε, τον θυμόμασταν. Αλλά νομίζω ότι σήμερα έτσι το ζητήσατε κι εσείς χθες.
0: Ναι, εγώ το ξέχασα τελείως και ζητάω συγγνώμη. Το Δημήτρης, να η ψυχούλα του να ηρεμήσει και του Δημήτρη μέσα από την καρδιά μας. Γεια σου ρε Δημήτρη, είδες ότι σε χαιρετήσαμε χθες. Με αυτά και με αυτά έχουμε χάσει το μυαλό μας. Μπράβο ρε Νανσή, αλήθεια πολύ ωραία το σκέφτηκες.
2: Λοιπόν, είμαστε live στο TikTok. Τώρα καλό και τον καλουδάκο μου. Πάμε να πούμε τις πρωινές μας καλημέρες. Πάμε ο ένας να στηρίξει τον άλλο, να δώσουμε δύναμη. Να ξεκινήσει ωραία ημέρα. Τα προβλήματα πάντα θα είναι πολλά, αλλά και εμείς πάντα θα είμαστε εδώ, ελπίζω. Να γίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Είτε το θέλετε είτε όχι, ήρθε η ώρα να κάνετε την αυτοκριτική σας. Φροντίστε λοιπόν να είστε όσο μπορείτε πιο αντικειμενικοί πριν προχωρήσετε στις αποφάσεις. Σας θέλω αντικειμενικούς. Καλύψτε το συντομότερο δυνατό οικονομικές ατασταλίες για να μην βρεθείτε σε δύσκολη θέση.
1: Γεια σου Αργύρη.
4: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν εμόνα.
2: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
1: Γεια σου Χριστίνα στην Πάτρα.
4: Που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω. Πες μου τη ζωή μου όμως πώς να συνεχίσω.
2: Θέλω να στείλω ένα γλυκό φιλί στην Αναστασία, στη μαμά της, τη Σημερή και στη θεία της την Αγάπη. Έτσι από μένα, μια τεράστια αγκαλιά. Συνεχίζω με τα ταυράκια. Μην παρασύρεστε και φαντάζεστε πράγματα που δεν ισχύουν για άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, απλώς επειδή έχετε κάποιες ενδείξεις. Το παθαίνετε εσείς οι ταύροι. Είστε λίγο καχύποπτοι. Να θυμάστε πως χρειάζεστε αποδείξεις για να έτσι σκέφτεστε αυτά τα πράγματα. Όταν βλέπετε ότι οι παρούσες καταστάσεις δεν είναι ξεκάθαρες, μην τις πιέζετε. Θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν τα πράγματα.
5: Γεια σου Φένια, γεια σου αγάπη, γεια σου χαρά.
2: Δίδυμη, εάν δείξετε λίγη παραπάνω καλή θέληση και κάνετε ακόμα μια προσπάθεια, τα πράγματα στις διαπροσωπικές σας σχέσεις μπορεί να γίνουν καλύτερα. Θέλει λίγο προσπάθεια. Μόνο εάν το θελήσετε εσείς, θα αρχίσουν τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Οπότε βάλτε το στη σκέψη σας και αρχίστε να το φαντάζεστε για να γίνει.

0: σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε. Βρήκα άτομα μέχρι και από την Αυστραλία το καλοκαίρι που μου είπαν ότι μας ακούτε. Σας στέλνω την αγάπη μου στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Σουηδία. Τι να πω, παντού, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, στην Αμερική. Συνεχίζω με τους καρκίνους. Αυξήστε την κοινωνικότητά σας με όποιον τρόπο μπορείτε και θα δείτε πως θα έρθουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή σας. Να γίνετε λίγο κοινωνικοί. Εκεί που δεν το περιμένετε θα έρθει κάτι καλό. Περιφρονήστε αυτούς που προσπαθούν να σας εκνευρίσουν χωρίς να αγχώνεστε για το τι πρέπει να κάνετε και για το τι όχι.
1: Γεια σου Καλλιόπη. Γεια σου Κατερίνα.
0: Live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, εκεί θα μας βρείτε. Γεια σου Ανδρέα.
2: Το ξέρω πως δεν σου φέρω.
0: Γεια σου Γεωργία.

τα λιοντάρια μας. Φροντίστε να βγαίνετε συχνότερα έξω και να διασκεδάζετε, λέει, αφήνοντας πίσω τις έγνοιες σας για να μπορείτε να γεμίζετε τις μπαταρίες σας πριν να αδειάσουν εντελώς. Μην πληγώσετε τους άλλους με πικρά και σκληρά λόγια που κι εσείς δεν τα πιστεύετε. Μην τα λέτε αυτά τα λόγια που δεν τα πιστεύετε. Ας ηρεμήσουμε λίγο όλοι.

0: Συνεχίζω με τους Παρθένους. Να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσει όλα τα καλά στην αγκαλιά του. Έχετε άμεση ανάγκη από σταθερότητα στη ζωή σας, γι' αυτό αποφύγετε να βρεθείτε μπλεγμένοι σε επιπολές σχέσεις που δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό. Αφήστε τις επιπολές σχέσεις. Βάλτε μπροστά την πείρα σας για να χειριστείτε πιο σωστά μια νέα υπόθεση. Να στείλω ένα γλυκό φίλε στη Μάγδα.
1: Την πείρα, είπες ή την πείρα.
0: Την πείρα.
1: Πείρα ή μπύρα. Τι να βάλω μπροστά μου.
0: Βάλε τι θες. Καλημέρα στη Μαριάννα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Και εμένα μου λείψατε. Γεια σου Μαριάννη. Γεια σου Αντωνία. Καλημέρα στη Λευκάδα.

0: Πώς να τα φανταστώ όλα αυτά. Συνεχίζω με τους ζυγούς. Ετοιμαστείτε, γιατί σας περιμένουν εκπλήξεις. Η αναζήτηση της αλήθειας ίσως σας οδηγεί σε μονοπάτια που δεν περιμένατε ότι θα βρεθείτε. Εάν νιώθετε μπερδεμένοι, αλλά θέλετε να δείτε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα, αποφασίστε ένα ταξίδι. Κάντε ένα ταξίδι. Για να δω τι λέει το ζώδιό μου, Σκορπιός.
1: Μισό, να πω μια καλημέρα και στο ξαδερφάκι μου, Μανολάκι μου.
0: Γεια σου, Μανολάκι.
1: Δεν σε έχω ξεχάσει, αντρέκι.
0: Όχι, αγόρι μου.
1: Σε έχω ξεχάσει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σε έχω ξεχάσει.
0: Σκορπιός, λοιπόν. Κάντε μια προσπάθεια να τα βρείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθετε σε σύγκρουση ή σε ρήξη μαζί τους. Το παρασκήνιο που θα αποκολληφθεί θα σας φανεί περίεργο, που δεν το είχατε καταλάβει τόσο καιρό. Τι μου στείνετε πίσω από την πλάτη μου, κακομοίρη μου.
1: Για να λέει ότι ακουγόμαστε στο βάθος. Για πήγαινε λίγο πιο κοντά. Να φανταστώ.
0: Τελικάρο.
2: Χωρίς εσένα. Όλα και ένα.
0: Γεια σου, χαρά.
2: Πώς να φανταστώ παραγιά και άνθρωποι.
1: Γεια σου, χαρά.
2: Χωρίς εσένα.
1: Γεια σου, Εύα.
0: Καλημέρα και στο Make Me Up εκεί στη Θεσσαλονίκη με τα υπέροχα καλλιτικά του.
1: Make Me Up.
0: Ναι. Το Ξώτης. Μερικά πράγματα δεν μπαίνουν σε καλούπια. Γι' αυτό δεχτείτε την κατάσταση όσο έχει και μην την προσπαθήσετε να την αλλάξετε σύμφωνα με τα δικά σας δεδομένα. Τα θέλετε όλα στα δεδομένα σας, δεν γίνεται. Σε κάθε δράση υπάρχει και αντίδραση και ίσως στεναχωρηθείτε, γι' αυτό μην κινείστε υπογείως. Γεια σου, Διαμαντούλα. Ξεχάσουμε χαιρετισμού στο Γρηγόρη από την φίλη σου, την Καλλιόπη.
3: Τι σε βασανίζει και με λαναχώρη.
1: Κάνουμε live στο
3: TikTok. Παιδιά,
0: έχω να πάω κομμωτήριο, δεν θυμάμαι πόσο και... Όχι, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είχε πολύ υγρασία και που πήγα ήταν σαν...

0: και στην Ιλιάνα. Λοιπόν, και περνάω στον εγώ καιρό.
1: Παρακαλώ.
0: Καλουδάκο μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζητήστε τα υπέρ και τα κατά στη σχέση σας, γιατί είναι πολύ πιθανό να φτάσετε στα άκρα χωρίς να το καταλάβετε. Τα ζυγίστε, όχι ζητήστε, ζυγίστε τα. Δεν χρειάζεται να κάνετε απαραίτητα παρέα με ανθρώπους που σας έχουν φερθεί άσχημα. Αυτούς που δεν σας έχουν φερθεί καλά, διώξτε τους.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, Λεωνίδα μου, καλημέρα στο μικρό πρίγκιπα.
1: Αυτό είπε μόνο.
0: Ναι. Φαντάσου. Δεν χρειάζεται να κάνεις παρέα με κάποιον που δεν σου φέρεται καλά. Το μήνυμα της ημέρας.

0: Ρε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από την ημέρα που σταματήσαμε. Είστε όλοι εδώ, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι σαν να σας ξέρω και να με ξέρετε χρόνια. Να μας ξέρετε χρόνια.
1: Γεια σου, Ευθυμία.
0: Καλημέρα στη Μονεβασιά. Ξανακολλάει το γυαλί, τι λέτε?
1: Όχι.

0: μας δεν είναι, δεν κολλάει λέμε.
1: Μερικές φορές κολλάει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι για να προλάβω, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Υδροχός, βρεθείτε κοντά σε κάποια αγαπημένα σας άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μην ξεχνάτε πως αστάθηκαν και αυτοί όταν εσείς περνούσατε δύσκολα. Προσαρμοστείτε στον εργασιακό σας χώρο με κάποιους συνεργάτες που δεν σας αρέσουν. Ποιο έβαλες?
0: Εχθές το βράδυ.
1: Όχι, ξέρεις ποιο θα βάλεις? Το άλλο, το τελευταίο.
0: Μα αυτό είναι το τελευταίο.
1: Το χίλια.
0: Αυτό δεν χίλια είναι.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Μην αφήσετε τις διακυμάνσεις της ψυχολογίας σας να σας επηρεάσουν. Αλλά αποφασίστε ποια είναι αυτά που προηγούνται και επικεντρωθείτε σε αυτά. Πρέπει να ανταποκριθείτε στις σημερινές προκλήσεις που θα είναι πολλές για τα ψάρια. Το νου σας, το μυαλό σας στη θέση του.

0: και πολύ πολύ σύντομα είμαστε κοντά σας.
1: Και πάλι Νάνση, μπράβο, γιατί το ξεχάσαμε. Μπράβο. Το ξεχάσαμε πραγματικά για το Δημήτρη. Δημήτρης Κόκοτας με τη δική του ιστορία, γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα, με μια υπέροχη φωνή ο Δημήτρης που έφυγε και αυτός λίγες μέρες πριν, αλλά με διάφορα πράγματα έτσι που έχουν συμβεί, ενώ που ήμασταν εκτός εκπομπών και δεν ήμασταν στον αέρα, ξεχάσαμε να κάνουμε και την αναφορά χθες για τον Δημήτρη.
0: Αλλά ήταν λίγο περίεργη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εκτός τη μεγάλη απώλεια του Γιώργου, του Μαζονάκη, ακόμα ένα νέο παιδί. Πόσο χρόνο και ο Δημήτρης, 57 τόσο, μέσα 50 χρόνια νεότατος και ο Δημήτρης. Μάλιστα, δύο πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά και πολύ σημαντικά παιδιά έφυγαν αυτό το καλοκαίρι. Το ξέχασα, γι' αυτό με συγκίνησε που το θυμήθηκες εσύ. Μπράβο, Νάντση. Μπράβο. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στο Δημήτρη.
0: Έχω την Αναστασία να μου θυμίζει τα πάντα.
1: Καλό ταξίδι και στο Δημήτρη και στο Γιώργο και τις ψυχούλες τους να είναι ήρεμες εκεί πάνω για όλα αυτά που δώσανε στον κόσμο με τη μουσική τους.
2: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Σφαίρα 102.2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company. Σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
2: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
12: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, να σας πω ότι θα πάρουμε φάρσα και σήμερα, λίγο μετά τις 9. Μας έχετε ήδη στείλει δύο. Μία φάρσα μας στείλετε για έναν φαντάρο που είναι.
1: Θα τα αφήσουμε στο 100% επιτυχία που έχουμε από χθες.
2: Καλά, δεν είναι μία, θα μείνουμε.
1: Εντάξει, είναι μία μας και κουμπλέ μας.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά που ουσιαστικά θα πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε.
2: Και έχουμε και μία φάρσα γενεθλίων.
0: Ναι, και μία φάρσα γενεθλίων. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο, σας παρακαλώ, και στις φάρσες. Θυμάστε τι έχει γίνει σε αυτή την εκπομπή. Ίσως από τις ωραιότερες φάρσες που έγιναν ποτέ είναι και live. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η ιστορία. Αλλά βέβαια νομίζω ότι έχουν μείνει ιστορικές οι φάρσες αυτές που ουσιαστικά έτσι μείνανε στο πρωινό του Σφαίρα.
2: Με το δαχτυλίδι ο Αντώνης.
0: Μόνο με το δαχτυλίδι μου, πόσες φάρσες. Πρέπει να υπάρχουν πάνω από 200 φάρσες.
2: Με το στρατό που άλλος είχε βάλει και έλεγε τον εθνικό ύμνο, τον απειλή.
0: Όχι, αυτό τον έχω κάνει εγώ. Ο Γιώργος έχει κάνει, αλλά έχει κάνει του παπάδες. Τον εθνικό ύμνο τον έβαλε εγώ και τον είπε.
2: Ο άλλος με τον παπά με τον τραμπολίνο.
1: Έχω κάνει παπάδες. Να τη πει
2: το τραμπολίνο. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ.
0: Ναι, ένα τραμπολίνο για τον πάτερ. Ένα τραμπολίνο για τον πάτερ, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το πρώτο δίλημα της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν, διλήμματα ζωής, μία στήλη που όχι απλά αγαπήθηκε, αλλά λατρεύτηκε κυριολεκτικά. Έχουμε ήδη πάρει αρκετά μηνύματα που βέβαια δεν ξέρατε και πότε θα τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και η φάση έρχεται αμέσως μετά. Είναι το πρωινό της φορά που γύρισε κυριολεκτικά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του ραδιοφώνου,
1: ναι,
0: όπως κάνει 15 χρόνια τώρα.
2: Με τη φωνή της λογικής. Το αφαιρώνω στη φίλη μου την Αταλία τη Ρίζου που τα αγαπάει τα διλήμματα, τα περιμένει πώς και πώς.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι αγαπάει τα διλήμματα. Λοιπόν, Παναγία, έχεις δίλημα.
2: Λοιπόν, έχω δίλημα το οποίο, παιδιά, σήμερα έρχεται από την Έρικα.
0: Έρικα.
2: Η Έρικα. Η Έρικα το. Εσύ το διάλεξε, εσύ μου το έδωσε, να τα λέμε
0: κι εμεί. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το πραγματικό τη όνομα, γιατί βάζει Έρικα με ερωτηματικό.
2: Αλλά εγώ Έρικα λέω.
0: Εντάξει, θέλω να σου πω το βάλε το ερωτηματικό, ίσως γιατί αυτό που.
2: Έρικα.
0: Αυτό που διάβασε είναι μήπως τα ακούσει τα γόρια.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά το καλοκαίρι, λέει, γνώρισε έναν τύπο. Δημήτρη τον λέει εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το αληθινό του όνομα και αυτού.
0: Πάντως... Μετά το καλοκαίρι. Το καλο... Τι μετά το καλοκαίρι, φίλε. Το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι γνωριστήκαμε. Ναι. Καλοκαίρι. Και πήγανε διακοπές.
0: Μετά το καλοκαίρι πήγανε διακοπές. Δηλαδή, τώρα.
2: Τι μας νοιάζει πότε πήγανε. Γιατί μόλις
0: μετά το καλοκαίρι.
2: Κλείσει εισιτήρια. Το δίλημα είναι ένα, παιδιά, ότι τον γνώρισε. Ότι φύγανε να πάνε ένα πενταήμερο εκδρομή μαζί. Είπε, ρε παιδί μου, η Έρικα ότι, οκ, εφόσον θα πάμε για μια εκδρομή με τον Δημήτρη, είναι οι πρώτες μας μέρες.
0: Επειδή το διάβασα όλο, να σου πω, γνωρίστηκαν αρχές Αυγούστου.
2: Okay.
0: Είναι περίπου η ηλικία τους, από ό,τι κατάλαβα, 35 χρονών.
2: Εκεί περίπου.
0: Μεγάλα,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Αυτό το κατάλαβα και εγώ.
0: Ναι, ελεύθεροι και οι δύο, δεν είχαν ούτε πατρίμονιο ούτε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Όχι, βέβαια, 35 άριδες. Και είπαν να πάνε
2: μαζί διακοπές.
0: Μαζί διακοπές τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Σωστά. Συνέχισε. Σωστά. Και είπε το κορίτσι εκεί, η Έρικα, ότι παιδιά εκεί θα κάνουμε και έρωτα.
1: Α,
2: με το Δημήτρη.
1: Το είπα.
2: Εφόσον θα πάμε, εκδρομή, θα γίνει εκεί.
3: Αφού έκλεισε διακοπές, να ξέρει, θα κάνουμε και έρωτα. Δεν πάει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν είχαν κάνει έρωτα μέχρι που πήγανε μαζί.
3: Είναι, θα σου κάτσω.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
4: Κάνεις το τραπέζι, σου κάνει το κρεβάτι.
3: Εντάξει.
0: Ρε, φτάσεις στην ιστορία, φτάσανε στο νησί.
2: Το θέμα είναι, παιδιά, ότι φτάσανε στο νησί.
0: Στη Σύφνο, να πούμε, γιατί η Σύφνο είναι.
2: Μην γίνεσαι τόσο συγκεκριμένο.
0: Αφού το γράφει.
2: Εγώ τα πηδάω αυτά.
0: Πρόσεχε τι πηδάς.
2: Τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να ξέρει. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, λέει, είχε κλείσει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι αυτή. Παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει το παράθυρο.
3: Τι κάνεις, θα πες μου,
2: τέλος πάντων, φτάσανε, λέει, στο κρεβάτι. Και δεν του έκανε κούκου. Δεν καταφέραμε, λέει, δεν καταφέραμε, λέει, να ολοκληρώσουμε
1: τον
2: την άγχος, πράξη.
1: Άμα του προαναγγέλλουν ότι θα σου κάτσω.
2: Δεν του έκανε
4: το
2: κούκου. Το θέμα, λέει, είναι ότι και εγώ, επειδή σε αυτά δεν έχω θέμα, είπα, οκ, okay, την επόμενη μέρα θα κάνω αναμονή. Θα περιμένω, θα είμαι στην αναμονή, θα περιμένω την επόμενη. Μην τον πιέσω κι εγώ. Πάμε, λέει, την επόμενη
1: εγώ
2: μέρα.
1: Εγώ θα
2: τίποτα.
1: Βοηθήσω.
2: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Τη δεύτερη μέρα τίποτα, την τρίτη μέρα τίποτα. Της έλεγε, δεν ξέρω τι έχω, δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν σε νηστεία.
2: 5 μέρες, λέει,
1: για
2: το παλέψανε. Και δεν συνέβη ποτέ.
0: Επειδή μου το, το πω λίγο απλά
2: δεν
0: τώρα.
2: Του έκανε
0: δεν του έκανε, δεν του ήρθε στήση. Του είπε 5 μέρες την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα.
1: Μιλέτε στήση και τέτοια.
0: Κάτσε, ρε Γιώργο, λίγο.
1: Δεν σου σοβαρό.
0: Λοιπόν, δεν του σηκώθηκε.
2: Δεν του έκανε κούκου.
0: Τι να κάνω. Λοιπόν, 5 μέρες.
2: Γυρίσαμε, λέει, από τις διακοπές, εγώ όπως έφυγα.
1: Πώς έφυγε, τι
4: εννοεί. Χωρίς να έχει
2: κάνει. Χωρίς να έχει κάνει σεξ το κορίτσι. Η αλήθεια, λέει, είναι, παιδιά, ότι ξενέρωσα, δεν θα σας το κρύψω. Ότι 10 μέρες τώρα που έχουμε γυρίσει από τις διακοπές. Έχω απομακρυνθεί. και δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω μία ευκαιρία ακόμη ή αν και αυτή η ευκαιρία που θα του δώσω θα είναι απογοήτευση. Λοιπόν, θέλω την βοήθεια.
0: Τώρα να σου πω.
1: Άρα τον γουστάρει αυτή. Τον θέλει.
2: Εξωτερικά λέει είναι πολύ ωραίο παιδί. Το γράφει Γρηγόρη.
0: Ναι,
4: αυτό την προσέγγισε μετά τις διακοπές.
2: Ναι. Εκείνη ήθελε να πω.
4: Θεωρεί ότι είναι οκ. Θα το παλέψουν.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα. Όχι, πρόβλημα υγείας δεν έχει.
4: Ναι, λέγεται μελάτο.
0: Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Λοιπόν.
3: Πού σου ξεφτάνει τα επιστημονικά, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Κοίταξε τώρα.
4: Το είπε επιστημονικό.
2: Όχι, δεν λέγεται μελάτο, λέγεται πεσμένο τελείως.
3: Σέμι φρέντο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα
4: μπορεί να συμβεί. Το ρόκο η Φρέντι.
3: Ναι. Δημήτρη,
0: για το δίλημα λίγο τώρα σοβαρά, γιατί ακούει και η Έρικα και είναι το πρώτο μας δίλημα.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά καλά σας λέει, τώρα μην το χλεβάζετε.
0: Λοιπόν, το ζήτημα, είναι, το ζήτημα είναι τώρα το ότι αυτό υπάρχει περίπτωση, εγώ κατά την άποψή μου, Έρικα, συγγνώμη τώρα γιατί ακούς κιόλας, αν σε λένε Έρικα, υπάρχει περίπτωση ένας άντρας, ακόμη και αν θεωρείται και καλός και αν θεωρείται ότι είναι και δεν έχει κάποιο πρόβλημα ενώ αισθητικής λειτουργίας, να μην κολλάει. Λειτουργίες. Τι
2: δηλαδή.
0: Αισθητικής δυσλειτουργίας. Αισθητικής λειτουργίας.
4: Ρε παιδιά, θα πει την άποψή του ή θα συζητήσουμε.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργίες. Αισθητικής δυσλειτουργίας. Ναι, ναι, δυσλειτουργίας. Μάλλον έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Μα αλλάξει το
3: ίκα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μας δείξει και φόντο. Να δούμε πώς είναι.
0: Λοιπόν.
3: Στείλε μας τα πρώτα πρωινά, ρε Έρικα. Ξέρω
2: να
0: το ζήτημα είναι ότι υπάρχει περίπτωση μία γυναίκα, ακόμη και υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει κούκου. Δηλαδή, όσο και ωραία και να είναι. Όχι, ρε φιλέ.
2: Άρα, δηλαδή, εσύ λες μπάζω την Έρικα τώρα.
3: Μήπως έφαγε κόμπλατο.
0: Δεν ταιριάζουν, είναι η χημεία του. Ρε, όχι, ρε.
2: Αφού τη θέλει, λέει και τον θέλει.
0: Ρε, μπορεί να τον θέλει, να τον θέλει όταν βρίσκονται να μην του κάνει, να μην τη δημιουργεί κάτι.
2: Τον χτύπησε με τον αγκώνα, κατά λάθος.
0: Εσύ, Γιώργο, γιατί λες.
2: Μήπως έγινε τίποτα αυτό.
0: Έλα, ρε, πείτε τώρα σοβαρά. Ρε, πέντε μέρες προσπαθούν και δεν κάνουν. Μίλα, ρε,
3: Γιώργο. Η Έρικα από την πλευρά
2: τη. Μήπως δεν του αρέσουν οι γυναίκες.
4: Καλέ, αφού την θέλει, λες. Αφού τις έκανε και μετά τέτοιο.
0: Μήπως προσπαθεί. Δεν ξέρω. Πες ρε Γιώργο, άστο να τον Νίκο.
3: Πες όχι, γιατί ο Νίκος είναι και DJ, ξέρει αυτό.
2: Πες ρε Νίκο.
3: Ναι, είναι DJ αυτό, θα μας λες.
4: Άνοιξε
3: μας τα μάτια, αγόρι μου.
4: Μήπως έτσι.
0: Σημαίνει σε σένα αυτό. Σημαίνει σε σένα. Πας για διακοπές.
2: Μην το προσωποποιείς και εσύ τώρα, θα ακούσεις πράγματα που δεν θες.
0: Νάνση, πες.
4: Μήπως έτρωγε ρεβιθάδες. Λέγε ρε,
0: μιλήστε λίγο σοβαρά.
2: Μήπως έκανε τίποτα προχωρημένο η Έρικα που δεν ήταν έτοιμος ο Δημήτρης. Καμιά λαβή, Χάιμλιχ, κανένα τέτοιο.
4: Μιλήστε
2: σε κανένα δάχτυλο, έφυγε.
3: Πώς να το πω.
4: Πέντε μέρες με κάποιον διακοπές, έτσι.
2: Ναι.
0: Στα 35 σου.
4: Στα 35 δεν έχει λύση. Εντάξει, πας διακοπές.
2: Στα ντουζένια μας είμαστε 35 χρόνια, τα λέμε.
4: Είσαι ερωτευμένος, υπάρχει πάθος, υπάρχει αυτό. Τώρα εγώ θεωρώ ότι κάτι ιατρικό κρύβεται από πίσω. Ή είναι πολύ αγχωμένος.
2: Και ντρέπεται να το πει, λες.
4: Εμένα αν μου άρεσε θα το πάλευα.
3: Μήπως δεν κρυβόταν τίποτα από πίσω και έψαχνε Έρικα από πίσω.
2: Πώς θα το πάλευες, Νάνση.
4: Θα έκανα τα σκέρτσα μου.
2: Για πες.
4: Θα το τρέλαινα.
3: Τσαχπινιές.
2: Τι θα έκανε για να τον τρελάνε.
4: Θα το έκανα. Άμα έβλεπα όμως ότι του κάνω, του κάνω και δεν.
3: Ένα φραγκό.
0: Γελάτε, αλλά αυτό είναι.
2: Να βάλουμε λίγο το πρόβλημα.
0: Γελάτε, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Μην γελάτε, δεν
4: είναι
0: πρόβλημα.
4: Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να αγχωθεί, ρε παιδιά.
2: Λέει εδώ η Βενετία, αυτό ακριβώ λέει η Βενετία, ότι παιδιά να δείτε λέει που αυτό έχει φετίχ. Και μόνο με το φετίχ του σηκώνεται. Π.χ. λέει μπορεί να είναι ποδολάγνος, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα.
0: Και ντρέπεται να το είπε.
2: Γιατί ντρέπεται να το πει.
3: Έχω κανένα ποδαράκι στο στόμα, τίποτα τέτοια.
2: Κοίταξε, δεν το.
4: Μπορεί να την ήθελε και πολύ.
2: Δεν το λες αυτό στην πρώτη φορά, Γρηγόρη. Ότι ξέρει κάτι εγώ.
3: Όχι, χώνει την ποδαρά μέσα στο στόμα.
2: Έλα, ρε Γρηγόρη, Γιώργο!
3: Μπορεί να ακούστανε.
0: Για να δω λίγο.
3: Ρίξε τον εκεί, πάτα τον στο λαιμό.
0: Για να δω λίγο τι λέει ο κόσμος.
3: Βάλτε μια χάνη μπροστά, Έρικα.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
3: Από κοκκινόχωμα, περπατημένο το θέλω έτσι.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ανοίγουμε το τηλέφωνο. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι να κάνει η Έρικα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Τι γελάτε, κυρία μου.
3: Αυτό με το πόδι σας άρεσε.
5: Δεν μπορώ.
2: Με το λιανό, με το λιανό.
0: Να σας πω, αν σας συνέβαινε εσάς αυτό, τι θα κάνατε.
5: Μου έχει συμβεί αυτό.
3: Ωραία.
0: Για πείτε μας.
3: Υπάρχουν δύο τέτοιοι εκεί.
2: Για πείτε, για πείτε.
5: Μου έχει συμβεί.
0: Πείτε μας, βάλτε μας λίγο στην ιστορία. Τι έχει γίνει.
5: Ναι, είχα γνωρίσει ένα παιδί παλιά τώρα.
2: Ναι.
5: Ετών. Και τα χρόνια.
0: Έχετε και πολύ σεξ φωνή για
5: πείτε λίγο. Τότε πρέπει να ήταν αυτός γύρω στα 26.
2: Α, ναι, ως πολύ. Okay.
5: 27, ναι, κάπου εκεί.
2: Ωραία.
5: Και πάμε εκεί πέρα τέλος πάντων. Είχαμε βγει, μετά γυρίζουμε σπίτι. Ξεκινάμε από εδώ, από εκεί πέρα, δώσε.
0: Πέρα εδώ δεν τι κάνατε.
5: Βόλτε το δωμάτιο μας και αλλάξει κάτι, αλλά δεν.
2: Σας δικαιολογήθηκε αυτό.
1: Τώρα θα πιάσουμε τις γωνίες. Να δούμε, μήπως και.
2: Αφήστε τη γυναίκα.
1: Τώρα πιέσαι εσύ στο μπαλκόνι, εγώ πάω έξω στην περάσπιση.
0: Μάτα ρε Νίκο με αυτό το γέλιο ρε φίλε. Πέστε κυρία μου τι έγινε μετά.
2: Το συζητήσατε, σας δικαιολογήθηκε, σας είπε κάτι.
5: Κοιτάξτε τώρα να δείτε.
0: Ναι.
5: Δεν θέλησε να δικαιολογηθεί ιδιαίτερα.
0: Καλά έκανε. Μπορεί να ήταν μια κακή στιγμή. Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
5: Συνεχίστηκαν οι κακές στιγμές.
0: Όσο δηλαδή. Ωραία, και τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς.
4: Δεν είναι μαζί, αν αυτό σου λέει κάτι.
0: Τι συμπέρασμα βγάλατε.
5: Δεν ξέρω. Μπορεί να έφταγα και εγώ, έχω καταλήξει το συμπέρασμα. Γιατί μετά αυτός γνώρισε μια άλλη κοπέλα. Παντρευτήκαν και κάνει και παιδί. Τώρα θα μου πεις και το παιδί γίνεται με άλλους τρόπους. Αλλά οκ. Okay.
0: Ναι.
5: Ναι. Οπότε μπορεί να έφταγα και εγώ. Μπορεί. Ναι,
0: καταλαβαίνω.
4: Σας έχει ξανασυμβεί και με άλλον μετά από εκείνο.
5: Όχι, ευτυχώς Παναγία.
2: Άρα τι προτείνετε στην Έρικα να κάνει.
5: Ας κάνει έτσι μια προσπάθεια ακόμα. Αλλά
0: δύσκολο το βλέπετε.
2: Δεν σας βλέπω να το πιστεύετε
4: τώρα
2: πολύ.
4: Μιλάει η εμπειρία, εγώ τι να πω.
5: Να τον ρωτήσει αρχικά εάν του συμβαίνει
1: να πάρει ένα ιστορικό.
5: Ξανασυμβεί.
1: Ακριβώς ιστορικό. Αυτό, ένα ιστορικό.
0: Να σας πω κάτι, συγγνώμη.
4: Και θα πει την αλήθεια,
0: επειδή,
4: ρε Γιώργο.
0: Επειδή δεν έχετε πει και το όνομά σας, οπότε μπορώ να ρωτάω και ότι να είναι χωρίς να νιώθω έτσι άσχημα. Εσείς προσπαθήσατε να κάνετε διάφορα κόλπα, δηλαδή φορέσατε κανένα baby doll, κανένα έτσι.
4: Ζήκα, λέω, πορνόγερος baby doll.
5: Και εγώ τα δικά μου, ναι.
0: Δεν βρωμό, παππού. Κανένα τέτοιο παπουτσάκι, τα κουνάκι μου από πάνω γουνίτσα. Κάνω ωραίο σόρκο, θα τελωτώ.
1: Στα 80 έχεις γυρίσει, ρε.
4: Έστω γρήγορα.
0: Τσάντα και κοπάνα.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσα έκανα, αλλά δεν.
0: Τίποτα, ε.
4: Το βάλατε εσείς πάντως το
5: γουνάκι. Η σημαία σηκωνότανε.
2: Α, σηκωνότανε.
0: Α, σώπο, παρδόν αλλάζει. Αφού σηκωνότανε η σημαία, τι έγινε.
5: Μετά ήταν το πρόβλημα. Δεν έμπαινε πουθενά.
0: Α, ήταν.
2: Έπεφτε.
5: Έπεφτε.
2: Έπεφτε, ήτανε, δεν ήτανε καλά.
0: Εσύ τι είσαι, ανθρώπος. Ο Χαραμόκλης, η Σωτήρη.
2: Όχι, θέλω να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω. Δηλαδή, δεν ήτανε καλά. Δεν ήτανε καλά.
0: Δεν
2: ήτανε καλά σηκωμένο, εννοείται.
5: Ήτανε, βέβαια. Δεν ήτανε και
2: κάγκελο.
5: Αλλά, οκ, ναι. Αλλά μετά.
2: Έπεφτε τελείως.
0: Μετά φταίγαν οι άλλοι.
1: Μετά ακούγονταν.
5: Κάτω βόλτα.
2: Ναι.
5: Μετά κάτω βόλτα, κάτω βόλτα.
4: Κάτω βόλτα.
2: Μήπως είχε κόμπλεξ, ήταν πρικισμένος ο κύριος ή όχι.
4: Μάθαμε τώρα.
5: Ναι, εντάξει, δεν ήταν κανένα
4: γαριδάκι.
2: Δεν ήταν κανένα γαριδάκι.
0: Δεν ήταν. Μάλιστα.
4: Εντάξει, ήταν καλό.
0: Κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ.
5: Να
0: είστε καλά, γεια σας.
2: Άρα η κυρία εδώ.
4: Να σας πω κάτι. Ωραία, τα λέμε για τους άλλους. Σας έχει συμβεί εσάς.
0: Αν μου έχει συμβεί, εμένα, κοίταξε. Εγώ μια φορά που ήμουν με το αγόρι μου, του είπε τι γιατί.
4: Όχι, σας έχει συμβεί να μην σας.
0: Ναι, ναι, μου έχει συμβεί εμένα. Μου έχει συμβεί. Σταματώ. Σήκω στη γραμμή. Σήκω στη γραμμή αν θέλει. Σήκω στη γραμμή αν θέλει.
4: Ωραία, για ποιο λόγο ήταν.
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί.
0: Εμένα μου έχει συμβεί.
4: Γιατί.
2: Τι ηλίθιο.
0: Γελάτε, μιλάμε σοβαρά, ρε.
4: Γιατί μπορεί και η Έρικα να βρει μια απάντηση.
1: Για να ανοίγανε πόρτες, δεν
4: τι. Για ποιο λόγο σου δεν.
0: Εμένα μου έχει συνέβη. Ενώ φανταζόμουν ότι ας πούμε, θα ήταν ωραία, είναι την πρώτη φορά που βρεθήκαμε και ήμουν και μεγάλος και δεν το εξήγησα. Και όλες, μια φορά προσπαθήσαμε, δεν ξαναπροσπάθησα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάποια σχέση.
2: Εξαφανιζόλ μετά.
0: Όχι, εξαφανιζόλ, δεν
2: σου βγήκε.
0: Δεν υπήρχε. Ξέρεις τι πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και η μυρωδιά, όχι ότι η γυναίκα μυρίζει άσχημα, καμία σχέση. Γιατί.
2: Όχι, μας ακούει τώρα αυτή
0: η
2: μυρωδιά.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Λέω χημεία. Όταν λέω μυρωδιά, η χημεία, κατάλαβες τι εννοώ. Η μυρωδιά της χημείας δεν βοήθησε σε αυτό το πράγμα.
4: Γιώργο, σου έχει συμβεί.
1: Μου έχει συμβεί, αλλά έχει κόσμο, σου λέω πολύ μέσα. Δεν ήταν, ήταν περίεργα.
2: Κόμπλαρα,
1: άνθρωπο
2: είμαι.
4: Νίκο.
1: Λέω ποιο είναι όλοι αυτοί.
0: Ο Νίκο πρέπει να το έχει συμβεί από κανένα ποτάκι παραπάνω.
6: Το που λέει ο
0: Γρηγόρης.
4: Γιατί?
0: Ήταν μόνος του.
2: Παναγίσου,
1: δεν μετράει αυτό.
4: Γιατί? Γιατί ξενέρωσες ή κόμπλερες.
2: Ήτανε βλάκα.
7: Υδρώνει βαλάμε από το άγχος και δεν μπορώ.
2: Ήτανε ιατρικός.
7: Ήτανε εφίδρωση.
0: Είχε ιδρωμένη παλάμη.
3: Τι είχε, σκολικοειδήτη.
2: Όχι, ρε πλάκα.
3: Ήταν ιατρικό ο λόγο, λέει.
0: Δεν έβλεπα, δεν είχα καλή θέα.
2: Τώρα θα με κάνετε να σα πω και θα με.
3: Εμεί δεν είπαμε.
2: Θα βγάλει όλα στην άβεφόρα.
0: Πέστε, τι, την πρώην ζωή.
2: Γιατί, παιδιά. Γιατί, παιδιά, ήταν τότε που είχε χρειαστεί και είχα κάνει μια ψηλοεπέμβαση εκεί κάτω. Όχι. Μπράβο.
4: Τότε που ήταν μεγάλο.
2: Επειδή εγώ δεν κρατιώ. Είχε ράματα.
0: Ναι.
2: Και επειδή εγώ δεν κρατιόμουν, πήγα να προχωρήσω. Και εκεί πόναγα και. Και δεν βγήκε τώρα.
0: Δεν κρατιόταν, να συγκρατιόταν. Ωραία, λοιπόν, πώς θα κλείσουμε, να πούμε τι θα. Ναι, όχι, γραμμή στον αέρα. Ναι, πάμε να πούμε καλημέρα.
8: Hello.
0: Πείτε μας την άποψή σας.
2: Η καλλιοπάρα μας είναι. Καλή σεζόν, Καλλιόπη.
0: Καλή σεζόν, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά!
2: Το κορίτσι μας.
0: Να είναι καλά, η Καλλιόπη, την ευχαριστούμε. Έχει στείλει ήδη 5.000 μηνύματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε απαντήσει τα πάντα. Λοιπόν, άποψή σου, Παναγή, ξεκίνα. Τι να κάνει η
2: Ερικα? Εγώ πιστεύω, εφόσον της αρέσει και εφόσον του αρέσει, να το προσπαθήσει. Να προσπαθήσει να το συζητήσει μαζί του, να τον ξεκομπλάρει και να το ξαναπροσπαθήσει.
0: Νάνση.
4: Εμένα δεν μου έχει συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ. Οπότε.
2: Καλά, εσύ είσαι και πιστόλη.
4: Όχι. Έχει τύχει εγώ να φύγω.
2: Την ώρα εκείνη.
0: Ναι, στην Έρικα τι θέλεις να πεις?
4: Τι να πω στην Έρικα?
2: Και μαζέψου, μη λες πολλά.
0: Ναι, να θυμάσαι ότι έχουμε σχέση. Ναι, νομίζεις ότι είμαστε παρέα. Λέγε.
4: Τι εσύ δεν λες?
0: Λέγε, παιδάκι μου.
4: Εγώ θα της έλεγα να το προσπαθήσει αν της αρέσει.
0: Μάλιστα. Εγώ θα της έλεγα να του δώσει ξανά μια ευκαιρία και να το συζητήσει και μαζί
2: ναι,
0: του.
2: Ναι, αλλά να κάνει κάτι, όχι να το,
0: να το συζητήσει Γιώργο. Μαζί του και να δει αν υπάρχει μια λύση αφού του αρέσει.
4: Γιώργο.
3: Πούλο! Να του δώσει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία.
9: Μα σε βέει, κεφόμαστε.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
3: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
4: Εξωγήινος, τι, πού?
5: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
4: Άστο, το έχω. I speak England very best.
3: Ποιος θα του το πει?
5: You tell him.
4: Τι? Μια χαρά δεν τα πα. Το είπες. Σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
12: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
13: Πρωινό σφαίρα 100.

0: φάρσα. Εδώ ο Γιάννης θέλει να κάνει στην Κατερίνα την κουμπάρα του μια φάρσα. Δεν μπορώ να πω άλλα τώρα στον αέρα γιατί μπορεί να ακούει. Λοιπόν, από ότι Effort Design είναι εδώ, παιδιά, στην παρέα μας. Έχουμε κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Μια δωροπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα που ψαρώνει πλέον στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Περιστέρι. Δεν έχει showroom, αλλά μπορείτε να πάτε εκεί να του πείτε τι θέλετε να φτιάξετε, τι είδατε σε ένα περιοδικό, τι είδατε σε μια ταινία, τι φαντάζεστε σαν έπιπλα και τι σας το κάνουν ακριβώς έτσι όπως το θέλετε. Είναι φανταστική, έχει πάρα πολύ δουλειά και σας το λέω αυτό πια έτσι, γιατί όχι ότι δεν θα βρούμε χρόνο για εσάς, προς το δεν το λέω γι' αυτό, αλλά είναι μια εταιρεία που φανταστείτε ότι ξεκίνησε πολύ διαφορετικά. Γιατί έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να πηγαίνουμε σε showroom, να βλέπουμε διάφορα πράγματα, να βλέπουμε καναπέδες, να τα βλέπουμε μπροστά μας αυτά που θέλουμε και μετά λίγο να τα μεταποιούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν πιο πολύ να πούν κάντε τα έπιπλα της φαντασίας σας πραγματικότητα. Αυτή είναι η Effort Design, έχει πραγματικά σαρώσει. Υπάρχει η boutique που με τα ιδιαίτερα σχέδιά της έτσι πραγματικά μας έχει πάρει την καρδιά και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Αν πάτε, θα πάτε και ένα βίντεο εκεί πέρα, θα δείτε φοβερά πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους της Ελλάδας να προτιμούν την Effort Design για το σπίτι τους γιατί κάνουν θαύματα. Πριν λοιπόν επιλέξετε έπιπλα, κάντε ένα τηλέφωνο, πάτε μια βόλτα από εκεί, μιλήστε μαζί τους και θα σας φανεί τόσο απίθανο αυτό που σημαίνει και πόσο πολύ σύγχρονο αυτή η ιστορία που δεν υπάρχει showroom αλλά που τα παιδιά μπροστά σας λένε τι ακριβώς θα τα φτιάξουν. Κάνουν τρισδιάστατα μέσα στο σπίτι. Σας, ακριβώς όπως είναι τα έπιπλα που θα βάλετε, να δείτε αν σας ταιριάζουν κιόλας. Ή αν πιστεύετε ότι τελικά, αν νομίζετε ότι θα σας ταιριάζουν και τελικά δεν έχουν καμία σχέση. Πολύ σημαντικό και αυτό. www.effortdesign.com ή μπείτε στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και για τη δωρεπιταγή 6936-101022. Γράψτε F for design και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, πάμε για φάρσα. Ο Γιάννης θέλει να κάνει μια φάρσα για την Κατερίνα.
1: Περίμενε.
0: Εσύ κάνεις το Γιάννη. Να. Όχι, εσύ δεν κάνεις το Γιάννη. Ο Γιάννης κάνει τη φάρσα.
1: Γιάννη, θα πάρουμε αυτή τη φάρσα, ναι. Ο Γιάννη του φάρσα.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Καλά.
0: Τροχέα. Okay. Στα αποδόσεις,
1: βάλε
0: το έχεις δει εσύ. Τα έχω δει λοιπόν εδώ πέρα. Περίμενε λίγο να δω τι γίνεται. Τροχέα. Τα διάβασες.
1: Ναι,
0: παρακαλώ, βάλε. Τώρα εσείς που μας ακούτε, βρείτε να ξεκινήσουμε με πολύ δύναμη, με δύναμη τις φάρσες για να αφήσουμε ξανά το αποτύπωμα μιας ακόμη πολύ ωραίας χρονιάς όπως πριν από 3-4 χρόνια. Οπότε βρείτε ωραία σενάρια, μάθετε για πράγματα, φαντάρι, γάμοι, βαφτίσια, χωρισμοί, έρωτες, ό,τι μπορείτε να βάλετε, κάντε ένα ωραίο σενάριο, στείλτε ένα mail στο παπάκι πρωινό σφαίρα.gr. Καλά το λέω. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Στα λατινικά.
1: Πρωινό παπάκι.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Γράψτε. Κάνε ένα spelling το πρωινό.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Πρωινό παπάκι σφαίρα. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο.
3: Το πρωινό φαρσάρι.
0: Χτυπάει. Χτυπάει. Πάτω. Δεν χρειάζεται να φτιάξει δεύτερη φορά.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Ανδρικοπούλου, Κατερίνα, παρακαλώ.
4: Ναι, ίδια.
5: Οδυσσέας Ιωάννου λέγομαι. Είμαι αρχιφύλακας του Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Άμα θέλετε, έχετε και ένα χαρτί, ένα στυλό μπροστά σας, να σημειώσετε τα στοιχεία μου, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε πίσω.
4: Ναι. Πείτε μου.
5: Γράφτε Οδυσσέας Ιωάννου, αρχιφύλακας Τμήματος Ασφαλείας Αττικής. Θα λέω λίγο γρήγορα.
6: Γράψτε λίγο από μέσα, παρακαλώ, εδώ 4 άτομα.
5: Γράψτε και τον αριθμό ταυτότητάς μου, παρακαλώ. 0134-74-26. Είναι για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, κύριε Ανδρικοπούλου.
4: Α, 0114.
5: Όχι, 0134.
4: Ναι.
5: 7426, επαναλάβετε παρακαλώ. Αλφα ΤΑΦ.
4: Να πείτε μου, κυρία μου, τι έγινε.
5: Πρέπει να επαναλάβετε τον αριθμό για τη διασφάλιση της επικοινωνίας, παρακαλώ.
4: Αλφα ΤΑΦ.
5: Ναι.
4: 01-34-74-26.
5: Ορθόν. Είστε η Κατερίνα Ανδρικοπούλου του Ηλία και της Παγώνας. Το λέω σωστά.
4: Ναι. Ναι.
5: Κυρία Ανδρικοπούλου, σας παίρνω για μια προσωπική σας υπόθεση. Η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά με ένα όχημα το οποίο διατηρούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα στοιχεία της ασφάλειας.
4: Ναι.
5: Μισό λεπτό.
6: Πήρατε Ανδρικοπούλου.
5: Ανδρικοπούλου, ναι, με αυτήν μιλάω τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό προϊστάμενε να κάνω την διασφάλιση της επικοινωνίας. Ένα όχημα ΙΕΡΟ, το οποίο παλαιότερα είχε ένα περιστατικό μπροστά σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ήταν ξεκλείδωτο, χωρίς πινακίδες, με διάφορα αντικείμενα. Είχε εμπλακεί αντιτρομοκρατική τότε, αν θυμάστε καλά.
4: Ναι.
5: Κυρία Ανδρυγοπούλου, οφείλω να σας ενημερώσω τηλεφωνικώς αρχικά και φυσικά στη συνέχεια θα υπάρχει και άλλη διαδικασία. Ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική, μπαίνεται αυτόματα σε ένα σύστημα επιτήρησης μέσω των νέων καμερών AI που υπάρχουν, κυρίως στην περιοχή της συγκρού στην οποία κυκλοφορείτε.
4: Ναι.
5: Έχει παρατηρηθεί και άλλες φορές, έχετε αλλάξει και άλλα αυτοκίνητα, έχετε φύγει και με ένα σμαρτάκι.
6: Πείτε την κυρία Ανδρυγοπούλου, ναι. 200 κάμερες έχουν γράψει.
5: Ναι, 200, υπάρχουν 200 κάμερες οι οποίες επιτηρούν ουσιαστικά.
4: Ποιος μου κάνει πλάκα.
5: Δεν πρόκειται για πλάκα, κύριε Ανδρυγοπούλου, παρακαλώ λίγο τη σοβαρότητά σας στο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει σε μια άλλη φάση, όπως εγώ οφείλω να σας ενημερώσω για το τι έχει συμβεί. Έχουν σημειωθεί λοιπόν διάφορες παραβάσεις με τα οχήματα τα οποία κατά καιρούς κυκλοφορείτε, τα οποία παραμένουν ξεκλείδωτα, έχουν περίεργα αντικείμενα μέσα. Από τη στιγμή που έχει εμπλακεί η αντιτρομοκρατική, οφείλω να σας ενημερώσω, γιατί από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Ανατολάκης αναγνώστης, είναι κλητήρας, δικαστικός κλητήρας. Γιατί αυτό θα πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και επισύρει αρκετά αυστηρές ποινές. Από 6 μήνες φυλάκιση μέχρι αυτόφορη διαδικασία. Πείτε ότι
4: υπάρχει βίντεο που. Τι έχω κάνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Τι σας έχει πειράξει.
5: Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει. Κανονικά δεν πρέπει να σας ενημερώσω. Σας ενημερώνω για το πιο σοβαρό απ' όλα. Υπάρχει βίντεο το οποίο σας δείχνει να βγάζετε τις πινακίδες σας.
4: Να βγάζετε τις πινακίδες
5: σας. Να βγάζετε τις πινακίδες σας, φυσικά. Αυτό το κάνω κατά παρέγκληση, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να σας ενημερώσω για τη σοβαρότητα του.
6: Τα έχουμε κάνει σκατά όλα! Να έρθει εδώ η κυρία Ανδρυγοπούλου να στείλει ένα περιπολικό αντιπάρει!
5: Κυρία Ανδρυγοπούλου, είτε θα προχωρήσουμε με το δικαστικό κλητήρα. Ανατολάκης αναγνώστης λέγεται, γράψτε το όνομά του κάπου.
6: Έφεραν τα καλόπαιδα από τον πύργο, περίμενε.
5: Α, μισό λεπτό.
4: Λοιπόν, οι AI καμερουλές δεν δουλεύουν καλά.
6: Μισό λεπτό, κυρία Ανδρυγοπούλου. Οι πυριώτες κάτω. Ναι, πώς είναι. Τέσσερις πυριώτες.
5: Ναι.
6: Όλα τα καλά παιδιά από τον πύργο εδώ μαζεύτηκαν.
5: Σας στέλνω τα στοιχεία εγώ για τους πυριώτες με buffering.
6: Μάλιστα. Κύριε Ανδρυγοπούλου.
4: Τι είναι. Έλα, ποιος μου κάνει πλάκα πρωί-πρωί.
6: Συνεχίζετε. Θέλετε να πείτε ότι όλα αυτά που σας καταλογίζουμε δεν τα έχετε κάνει. Συγγνώμη τώρα
4: τα
6: γιατί.
4: Τα έχω κάνει.
6: Τότε γιατί λέτε ποιος είναι. Αν λέμε σε κάτι ψέματα, πείτε ότι είναι φάρσα. Αλλά αν...
4: Τα έχω πληρώσει όμως. Τα έχω πληρώσει.
6: Κάνετε λάθος, κύριε Ανδρυγοπούλου. Το ότι βγάλατε την πινακίδα δεν το έχετε πληρώσει. Αυτό που υπάρχει σε βίντεο, θέλετε να σας το δείξουμε.
4: Η πινακίδα δική μου δεν είναι.
6: Αλήθεια, τη βγάζετε και τη βάζετε όποτε θέλετε.
4: Βεβαίως.
6: Ωραία, αφήστε το όλα. Κύριε Ανδρυγοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα σας δώσω λογαριασμό, κύριε μου, τι κάνω εγώ τις πινακίδες στο αυτοκίνητο μου.
6: Η αλήθεια είναι ότι από πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μου λένε ότι είναι τσαμπουκαλού η Ανδρυγοπούλου.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Βλέπεις, τώρα θα πάρει και τα πάνω της. Και ότι υπάρχει περίπτωση, λέει, να μας βρίσει κιόλας. Ακούτε, κύριε Πασπιστά.
5: Αφού δεν καταλαβαίνετε με το καλό.
6: Ότι είναι κατά του συστήματος και της
5: ιδιωτικής εξουσίας.
6: Ναι.
5: Πρώτη φορά τα ακούω.
6: Οι Ανδρυγοπούλοι, γιατί νομίζουν εδώ τώρα ότι οι φάκελοι τελειώσανε.
5: Μόνο Batman έβγαζε τις πινακίδες.
6: Ακριβώς.
5: Όποτε ήθελε με ένα κουμπί.
6: Ποια είστε, η Batwoman είστε.
5: Το James Bond.
6: Γρηγόρη μου! Έτσι, Ανδρυγοπούλου!
7: Σας κατάλαβε, Κατερίνα!
4: Τηλέφωνο, θέλεις να κάνουμε πλάκα. Έρχομαι, επειδή δεν έχω πινακίδες σε κανένα αυτοκίνητό μου, να δανειστώ το δικό σου για να πάω να κάνω σήμερα.
6: Άσε ρε Κατερίνα!
4: Άσε
6: ρε Κατερινάκη!
4: Η Batwoman!
6: Άστα αυτά! Καταρχάς τη βάρσα την κάνει ο φίλος ο Γιάννης, ο κουμπάρος σου. Αλλά θέλω να μου πεις, ο κουμπάρος ο Γιάννης, θέλω να μου πεις μέχρι ποιο σημείο έλεγες ότι τα πράγματα έχουν σφίξει.
5: Με τους πυριώτες νομίζω.
4: Όχι, στην αρχή ψάρωσα, άρχισα να τρέμουν τα πόδια μου.
5: Ναι. Λέω, το προκαλούμε αυτό στις γυναίκες να ξέρεις, επί τη εμφανίσαι.
4: Φοβάμαι πάρα πολύ τη συγκρού, γιατί έχει όντως AI κάμερες.
6: Ναι, και τι κάνεις εκεί εσύ.
4: Και μου έχουν στείλει μήνυμα την ώρα που περνάω.
6: Άρα πού άρχισες να βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί να μείνουν
4: εκεί. Εκεί στην Κρού λέω πάει. Εκεί στη λέω έχω τελειώσει.
5: Εκεί έχουμε τελειώσει.
6: Έχει τελειώσει πολύ σκόρμα.
5: Σταμάτα!
6: Κατερινάκη! Φιλιά πολλά!
4: Καλή... να πάρω τα
6: έλα να πάρεις ό,τι θέλεις!
5: Ελάτε να τα πάρετε!
0: Καλημέρα!
4: Σας αγαπώ!

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυφάρση με το Κατερινάκι. Λοιπόν, στείλτε τις
1: δικές σας.
0: Δύο στα δύο.
2: Όχι, σας κατάλαβα τώρα.
3: Τώρα εγώ σε αυτή θα βάλω ένα 6. Δεν παίρνετε παραπάνω.
0: Μας παρατάζετε Παναγία μια 6 και ένα. Λοιπόν, να πω ότι στείλτε τα δικά σας σενάρια, ρε παιδιά. Εδώ το σενάριο ήταν ότι με τις έχει άγχος, μιλάει στο κινητό, κάνει. Μην τα λέω τώρα στον αέρα και όλα σε αυτά. Αλλά γενικά ότι είναι λίγο.
1: Αναρχικό
0: στοιχείο.
3: Συγγνώμη, αλλά εδώ τα μηνύματα του κόσμου λένε πείτε στον Γρηγόρη να μην μιλάει, τη φωνή του την καταλαβαίνει και κουφός γάιδαρος.
0: Στον αλήθεια πρέπει να δω τι θα κάνω, να πάρω ένα μηχάνημα
1: που
0: να αλλάζω τη φωνή. Ή να παίζω κλαρίνο την ώρα.
1: Ακούστε
0: που...
1: τι σας λέω, να κάνεις αυτό.
0: Ακούστε τι
1: δεν
0: σας
1: είμαι απατεώνας. Έχω γίνεται, πρόβλημα. Φίλε, κοιτάξτε το πρόβλημα.
3: Δεν μπορείς να αλλάξεις τη φωνή σου, Γρηγόρη. Για κάντε λίγο.
0: Μπορεί, μπορώ να την αλλάξω τη φωνή, αλλά δεν θα με πιστεύεις.
3: Και πάλι έχεις αυτό το μπάσο σου, ρε φίλε.
0: Έχω, ε.
3: Ναι,
0: έχω το.
3: Να σου βάλουμε λίγες ορμόνες.
0: Πού?
1: Το πιζιό.
0: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε τη φωνή, παιδιά. Λοιπόν, στείλτε τα σενάρια σας, θα βρούμε εμείς τι θα κάνουμε τώρα και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς με το. Δείτε τι ακριβώς έγινε. Τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι, πού. Τι θυμάστε με το φίλο σας, με τον αδερφό σας, με την ξαδέρφη σας, με τον ξάδερφό σας, με τον μπαμπά, με την μαμά. Τι είναι αυτό που τους αγχώνει, τι είναι αυτό που περιμένουν κάτι να έρθει και δεν έρχεται ακόμα. Ό,τι και αν είναι, σκεφτείτε, στείλτε ένα πολύ ωραίο mail με διάφορα έτσι, στοιχεία και λεπτομέρεια και μην ξεχάσετε και το τηλέφωνο γιατί δεν είναι αδιανόητο που ξεχνάτε. Στο τηλέφωνο. Λοιπόν, πρωινό papakisfera.gr με λατινικούς χαρακτήρες mail και στείλτε τα πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το Βαλμά που, ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί για τα τηλεφωνήματά σας είναι τελικά όλοι εσείς, ακόμη που αγαπούσατε και άλλες φέτες και λέγατε ότι ρε εσύ Γρηγόρη πολύ δύσκολα θα αλλάξουμε τη φέτα μας. Με τη φέτα Βαλμά πήκατε τελικά στη διαδικασία και αλλάξατε τη φέτα. Το πρόβλημα το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν μπορείτε να το βρείτε σε ποσότητες που θέλετε. Παιδιά, βρείτε έστω και λίγο και κάντε το σταυρό σας που βρήκατε Βαλμά να φάτε. Αυτό σας λέω, γίνεται πανικός. Συνεχώς όλοι παραγγέλνουν, όλοι θέλουν μια φέτα Βαλμά. Είναι και αυτό το κοφινάκι, το κατσικίσιο τυρί που έχει τραλάνει τον κόσμο. Να σας πω ότι το κοφινάκι που έρχεται από την εταιρεία Βαλμά είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Έχει γίνει ένα, έχουν πάθει όλοι σοκ και στην υπόλοιπη Ελλάδα γιατί 60 χρόνια που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέραμε. Αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν το ξέρανε. Και έχει γίνει τώρα ένα σοκ.
3: Γρηγόρη,
0: και σου λένε τι φέτα είναι αυτή.
3: Μήπως θα μας στείλουν πάλι κανένα
0: ψυγιάκι.
3: Γιατί ξεκίνησε το παιδί, θέλει και το κολατσό το σχολείο.
0: Θα στείλουν, θα τους πω να στείλουν. Λοιπόν, ένα τέτοιο ψυγιάκι γεμάτο τυριά όμως θα κερδίσετε κι εσείς στέλνοντας μήνυμα 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο και πραγματικά με την πρώτη σας επειδή κάθε Παρασκευή, με την πρώτη σας επιδρομή σε ένα σούπερ μάρκετ, δείτε Βαλμά, δοκιμάστε και να θυμάστε ότι είναι 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε αυτά σοβαρά. Αποκλειστικά. Και όχι λόγια.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο από φέτος. Λοιπόν, η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. They My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση. Τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο. Πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, παιδιά. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο they.gr και μάθε περισσότερα για το They My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι όταν θα μπει.
3: Και πείτε μου αν υπάρχει κάτι καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ. Γιατί η Μπραζίτα ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
0: Λοιπόν, μην πάμε σε διαφημίσεις, έτσι και ήθελα, επειδή βάλαμε και το Γιώργο τώρα το Μαζονάκι, θα ήθελα να. Κάτι που δεν σχολιάσαμε και κάτι που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Για το Σταύρο Ξαρχάκο, που για πολλούς. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι ένας ζωντανός μύθος της ελληνικής μουσικής, έτσι. Παίρνω λέξεις από ένα κείμενο που νομίζω το έγραψε ο Σιλίγκαρδός, έτσι λέγεται, τον πέτυχα στο διαδίκτυο, και γράφει: ο Σταύρος Ξαρχάκος έριξε μια διαστημική υπερφάπα σε όλο εκείνο το σύστημα των ψευτοκουλτουριάριδων, των αφιψηλού πονηρών, υπεράνω και ψευδοέντεχνων. Ακριβώς. Και ουσιαστικά τι ακριβώς είπε, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Αποχαιρετούμε, είπε ο Ξαρχάκος, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής εποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλώς ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος. Και όταν το λέει αυτό ο Ξαρχάκος, δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί κάτι ψευτοκουλτουριάριδες κάποτε όταν μιλούσαν για μπουζούκια, για λουλούδια, για όλα αυτά που τα υποτιμούσαν τόσο πολύ και το πέσανε τώρα οι αριστεροί, που κάποιοι κάνανε και επάγγελμα το να είναι κάποιος αριστερός για να κονομάει από τις συναυλίες. Νομίζω φάγατε ακριβώς, όπως το λέει, τη φάπα της ζωής σας. Από τον Σταύρο Ξαρχάκο για ένα παιδί όπως ήταν ο Μαζονάκης, που τραγούδησε στα μπουζούκια και τραγουδούσε με αυτή την υπέροχη φωνή και σάρωνε και χτυπούσε στις καρδιές. Κανένας δεν το σχολίασε από τους κουλτουγιάριδες. Μόνο νομίζω κάτι κάποιος είπε, αλλά θα ψάξω να βρω ποιος. Σιωπή εκεί. Έλα, πλευρά κουλτούρας. Άντε, καλημέρα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το πρωινό σου
16: το καλύτερο.
15: Το απογευματινό σου break
17: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
15: το καλύτερο.
17: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
15: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
25: Τώρα γύρισες από διακοπές.
24: Άλλο αυτό.
26: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σε ένα λεπτό παίζουμε, αλλά να.
1: Να πούμε και μια και οι τρεις να κάνουμε ένα πέρασμα.
0: Καταρχάς πρέπει και ο Γκάρος πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή λείπει στο Παρίσι.
1: Είναι στο Παρίσι.
0: Είναι στο Παρίσι ο Γκάρος.
1: Έχει πάει στη, για την Τούνη, για, το κρουασα, για την κρουασαντερή.
2: Για να φάει κρουασάν.
1: Στο
2: κρουασαντερή.
1: Α, γι' αυτό πήγε.
0: Μια εταιρεία μεγάλη για να αυτό τι είστε.
1: Παιδί μου, κρουασάν από την Τούνη πήγε να φάει.
0: Δεν θα μιλάς λίγο.
1: Ρε, άκουμε τη
0: σοβαρά. Όταν μιλάμε, σταμάτα δεν μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, έχετε φιλιά πολλά από τον Γκάρο όλοι σας.
3: Φιλιά μας και από εμάς.
0: Ξεκίνησε μια σεζόν συγκλονιστική. Καλά, βέβαια θα πείτε όλη η χρονιά ήταν συγκλονιστική του Γκάρου. Και ξεκίνησε μια σεζόν επίση συγκλονιστική. Οπότε έχετε πολλά φιλιά με το που γυρίζει.
1: Μας κουρεύει όλους.
0: Ένα μεγάλο δώρο σε μια γυναίκα έτσι ανανεωμένη να είναι.
1: Τέλεια.
0: Από το, οπότε γράψτε 6936101022 Γκάρος και ονοματεπώνυμο για ένα super look. Οποιαδήποτε κυρία από όπου και να είστε, από όποιο μέρος δηλαδή ενώ της Ελλάδας, να τα καταφέρετε στην Αθήνα να πάρετε το δώρο αυτό.
1: Χορηγός της εκπομπής μας η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζεις πως τώρα βρεις δουλειά που σου ταιριάζει, δεν θεματίχεις, έτσι νομίζεις? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας θα το βρεις και θα έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την νοστιμιά και θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Κίκι.
6: Εκείνο είναι.
4: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Bonjour.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε κύριε, το όνομά σας.
4: Ευάγγελος.
0: Έλα Βαγγελάρα, πού είσαι?
4: Τι κάνουμε, καλημέρα.
0: Κλείσε Βαγγέλη, λίγο, κλείσε το κινητό, το τηλέφωνο, το τηλέφωνο λέω. Κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο, ρε.
4: Το κλείσα.
0: Έλα Βαγγέλο, πού παίρνεις τηλέφωνο?
4: Το έχω να ακούω και οι πελάτες, ταξί.
0: Έλα αδερφέ, έλα, πολλά φιλιά. Στην κίτρινη φυλή της Αθήνας.
4: Αλλά δεν ακούς τώρα.
0: Και σε όλο το... Έλα Βαγγέλη, μόνο φιλάω.
1: Δεν ακούει ο πελάτης.
0: Α, δεν πειράζει, άκου εσύ τώρα ρε Βαγγέλη να πάρεις τα λεφτά και στον πελάτη. Πολλά φιλιά σε όλους τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα. Πολλά φιλιά στην κίτρινη φυλή εδώ της Αθήνας. Καλή υπομονή σε μια πόλη πολύ δύσκολη για να βγει μεροκάματο. Εύχομαι μέσα από την καρδιά, γιατί από πατέρα ταξιτζή είμαστε, είμαι κι εγώ.
4: Οπότε
0: σας εύχομαι καλή δύναμη, αδέρφια, καλή δύναμη.
4: Το ξέρω, Γρηγόρη μου.
0: Και λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε για beat the bomb, μπας και βγει το μεροκάματο σήμερα, αδερφέ, και φύγεις να πάει ξεκουραστείς.
4: Μπράβο.
0: Είσαι έτοιμος?
4: Από τις 5 η ώρα έξω, ναι.
0: Από τις 5, να σου πω, πού είσαι, έχει κίνηση τώρα?
4: Στο Μπουρνάς είμαι, από το πρωί πάρα πολύ κίνηση.
0: Μάλιστα.
4: Πάρα πολύ.
0: Ξεκίνησε η ιστορία,
4: κατάλαβα. Πάρα πολύ, ναι.
0: Ωραία.
4: Σήμερα πάρα πολύ.
0: Για δες ρε Βαγγελάρα, για δες, μακάρι. Ευχαριστώ. Να πάρεις. Σε 3, σε 2, σε 1.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
7: Πάμε. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 6 ευρώ. 12. 18. 24. 30 ευρώ. 36, 42, 48 ευρώ, 54, 60, 66, 72 ευρώ, 78, 84.
0: Στοπ στα 84.
1: Ναι, ρε,
0: το βγάλαμε το μεροκάματο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Κλείσε το ραδιόφωνο. Το βγάλαμε.
4: Το βγάλαμε το μεροκάματο.
0: Ωραία, άσε τον κύριο ή την κυρία που έχεις μέσα και πήγαινε σπίτι να ξεκουραστείς, αδερφέ. Τα 84 ευρώ τα σημερινά τα έχεις βγάλει. Για να δούμε πού θα σκάγει η βόμβα.
7: 90 ευρώ. 96. 102.

0: 108. 114 ευρώ.
1: Όχι ρε γάμο, τα ανεβαίνει.
0: 127.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο. Α, εντάξει, 127. Εντάξει, εντάξει, καλά, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Δεν είναι καμιά μεγάλη διαφορά. Βαγγέλη, φιλιά πολλά σε όλους τους οδηγούς ταξί. Ξέρω ότι περισσότεροι είστε στη συντονισμένη σφαίρα 102,2 όλα αυτά τα χρόνια.
2: Να σας όλα έχει... τα χρόνια.
1: Να σας έχει ο Θεός καλά.
2: Βράδυ, μου.
1: Γεια σου, ρε Βαγγέλη, να σας έχει ο Θεός καλά και μέσα από την καρδιά μου καλή υπομονή. Μην κλείσεις.
2: Και καλή σεζόν.
1: Να σε καλά, μην κλείσεις να μιλήσεις με Παναγία να πάρει τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Έγινε, ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στη δεύτερη μέρα, στο τέλος της δεύτερης μέρας. Σαν ψέμα είναι που ξεκινήσαμε. Εντάξει, κάτω βέβαια από μια έτσι, πολύ ψυχολογική πίεση, μου διασμένη κατάσταση. Μας έχει ξανασυμβεί σε κάνα δύο χρόνια έτσι πάντα να ξεκινάμε και να έχουν γίνει γεγονότα δυσάρεστα μέσα στο καλοκαίρι και να μην είμαστε καλά. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε και να σας πω ότι όλη αυτή την εβδομάδα, όλη αυτή την εβδομάδα, πέρα από το αφιέρωμα που κάναμε χθες και στον Γιώργο του Μαζονάκη στο τέλος και στα ζώδια, αυτή την εβδομάδα θα κλείνουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου έτσι προς τιμή του Μαζονάκη, και δεν θα κλείνουμε με το Ουσίες και Ενωπνεύματα που είναι το τραγούδι που χορεύουμε και χειροκροτάμε και τελειώνουμε με στη χαρά, προς ένδειξη σεβασμού για τον Γιώργο, ένα τραγούδι κάθε πρωί έτσι μέχρι να τελειώσει αυτή η πρώτη μας εβδομάδα. Λοιπόν,
1: για να σας πω λοιπόν, ότι φυσικά στην παρέα μας έχουμε τη Unit & Pharma. Αν έχετε κακοσμία, λευκό χαμόγελο, θέλετε, έχετε ευαίσθητα ούλα, έχετε πόνο στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Λοιπόν, κάθε νέα σχολική χρονιά ξέρετε ότι είναι μια νέα αρχή. Έτσι για όλους μας και για τα παιδιά και για τους γονείς. Μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη μικρή αρχή ξεκινά από μια απλή κίνηση. Να γράψεις την πρώτη λέξη. Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει την νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την δείξει η αγορά σου στο bigpavlabacktoschool.gr, γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Ρε παιδιά, τώρα ας πούμε λέει ο Γιώργος για την BIC και εγώ συγκινούμαι με την BIC. Με ένα BIC μεγαλώσαμε.
3: Ναι,
0: δεν είναι αλήθεια. Ένα μωρό παιδί, ρε παιδί μου, με ένα BIC ή με το κίτρινο στυλό ή με τον άσπρο στυλό. Από τότε που θυμάμαι που είμαι μωρό, ένα BIC θυμάμαι. Αναπτήρα BIC.
1: Υπήρχε και περίοδο που δεν λέγαμε ποτέ πιάσαμε το στυλό.
0: Πιάσαμε τον BIC.
3: Και ναι, θέλω να πω, επειδή την ξέρω και προσωπικά, έχω γνωρίσει την εταιρεία την BIC, κάνει και πάρα πολλά, στηρίζει τους μαθητές, ναι, είναι πίσω από εκδηλώσεις μαθητών.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC.
3: Χορηγικά.
0: Να είναι ναι, καλά η εταιρεία, εγώ δεν ξέρω κανέναν από την BIC. Και ούτε αυτά που παίρνω τα λέω επειδή πληρώνω, ενώ από την BIC, πληρώνω από το σταθμό που κάνει διαφήμιση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες που και φέτος πραγματικά από την αρχή μας στηρίζετε. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, και είναι δικές σας λέξεις, ότι με την προώθησή σας μέσω της εκπομπής μας έχετε πάρα πολύ μεγάλη απόδοση από τον κόσμο που σας εμπιστεύεται. Και σας ευχαριστούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό τόσο μεγάλες εταιρείες να εμπιστεύεστε εμάς, αλλά και εσείς όταν έρχονται οι δικοί μας ακροατές να ψωνίσουν τα δικά σας πράγματα, φεύγουν όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Υπάρχουν και κάποιες στιγμές λίγο από κάποια πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι ως επιτοπλίστων το 95% οι εταιρείες που είναι εδώ πέρα, θέλω να πω και είναι τόσα χρόνια, ο κόσμος τις λατρεύει, τις αγαπάει και τις έχει δώσει και το κρεβίνο, τις έχει δώσει το πράσινο φως, ας πούμε. Και σας ευχαριστώ που μας επιλέγετε. Έχουν υπάρξει κατά καιρούς κάτι, πώς το λένε, κάτι κεραυνοί που εμφανίστηκαν, αλλά δεν ήταν. Κάτι παραφωνίες που φύγαν όμως και δεν υπάρχουν πια εδώ και χρόνια στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στην Betabet που είναι μαζί μας και είναι αυτή η εταιρεία επίσης συγκλονιστική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Οτιδήποτε και αν χρειαστείτε στα θέματα υγείας, ανά πάσα στιγμή και ξαφνικά, Σαββατοκύριακο, από τα πιο απλά πράγματα, από το σπάσατε το μικρό σας δαχτυλάκι μέχρι οτιδήποτε, είναι εκεί, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. 24 ώρες 24ωρο. Μια ομάδα πολλών ανθρώπων τρέχει για να σε εξυπηρετήσει. Και πολλές φορές έχετε πει ευχαριστούμε την Betabet, δεν την ξέραμε, που είναι αμέσως υπατμόν για ό,τι και αν συμβεί. Γαλάτσι, Κουρδίου 14, φυσικό κατάστημα, Λαϊκό, Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός απέναντι φυσικά καταστήματα, betabet.gr, σε ό,τι θέλετε να δείτε και το πολύ ωραίο δώρο 300 ευρώ, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο τέλειο Οκτωβρίου.
1: Το θέλω.
0: 6936 10 10 22, Betabet και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση τέλος Οκτώβρη.
1: Λοιπόν, φυσικά χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα, μην το ξεχνάς.
3: Μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και με παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, και με 12 μήνες εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Και Γιώργο,
2: φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Το full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Λοιπόν, είπαμε, είναι μια εβδομάδα έτσι που θα θέλαμε να μην κλείνουμε με χαρούμενο τραγούδι, αν και μέσα μας είμαστε χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Έτσι ένδειξε σεβασμού σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, σε ένα πραγματικό λαϊκό ένδαλμα, τον Γιώργο, που παίζαμε τόσο πολύ μαζονάκι σε αυτή την εκπομπή, που σου ξαναλέω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέω να παίζουμε 70% ξένη μουσική αυτό το πρωινό. Αλλά πάντα ο Γιώργος είχε μια θέση και πάντα θα έχει και μια θέση και το επόμενο χρονικό διάστημα με τα τραγούδια του. Ας κλείσουμε λοιπόν για άλλη μια μέρα σήμερα με Γιώργο. Μέχρι και την Παρασκευή έτσι θα αποχαιρετούμε και θα σας δίνουμε ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα, στις 6 το πρωί, με το δίδυμο Πάνος και Νίκος, Πέτρος και Μπούμπι.
3: Καμάτα!
0: Και έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα εδώ. Όλη η ομάδα πανέτοιμη για άλλη μια σεζόν. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το e-food όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
10: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
9: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
11: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
19: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
3: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
23: Πάμε.
22: Τετράδια.
23: Ναι.
22: Παγούρι.
23: Ναι.
22: Gaming gadgets.
23: Πώς.
22: Popcorn, σινεμά.
23: Τι.
22: Και παγωτό.
23: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
24: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
25: Σφαίρα 102-2.
26: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
27: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη, είναι Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, που είναι το χαλάκι μου καλά εδώ πέρα και δεν παίζει, για να δω, α τέλεια, τώρα ολόσωστη. Λοιπόν, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία, σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων και ο Νικήτας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας, θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Ο καιρός τέλειος, τέλειος, επιτέλους έβαλε λίγο κρύο, έριξε και αυτό το ψηλόβροχο. Βέβαια εντάξει, βροχή δεν μας αρέσει, αλλά το ότι έπεσε η θερμοκρασία είναι κάτι θετικό για τώρα που γυρίσαμε, για τα καλά ξεκίνησαν και τα σχολεία και μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε. Πάρτε το καφεδάκι σας, καλημέρα και καλά να περάσει.

0: Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλημέρα, 33 λεπτά μετά από τις 10. Είναι 3η 15 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, γενικά από το πρωί γινόταν πανικός στους δρόμους. Έχουμε επιστρέψει και τα καλά, όπως φαίνεται. Είναι λίγο σπάσιμο νεύρων, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Κηφισός περνάει πάρα πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Είναι από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο στην κάθοδο δεν κουνιέται τίποτα. Και από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο επίσης δεν κουνιέται τίποτα. Έχουμε τώρα στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο και στο ύψος του Ψυχικού και αντιστρόφως και στην άνοδο στο Ψυχικό και στο Χαλάνδρι πάλι πιάνει. Μεσογείων τμηματικά η κάθοδος κυρίως έχει κίνηση, Κατεχάκι η κάθοδος επίσης έχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι που είναι στα κόκκινα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας τμηματικά επίσης πιάνει. Το κέντρο, τι να πω, είναι κατά κόκκινο, όλα τα βασιλικά εκεί το τρίγωνο, Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σαμαλίας. Έχει και στην Αρδιτού, οι Λεωπόλεως Βουλιαγμένης μόνο έχουν ανοίξει αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, και έχουμε αρκετή κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, γιατί έχουμε και στην Αττική, δεν θα μας άφηνε έτσι. Καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην έξοδο για Λαμία, καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην έξοδο για Λαμία από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Αυτά, κάπου εδώ τελειώνουμε την κίνηση. 6936-10-1022 είναι το Viber. Μηνύματα, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, μια μικρή διακοπή ή σαπού να πιούμε λίγο καφεδάκι και επιστρέφουμε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport.
2: Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
11: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Υπέροχη και για αεροχή επιστροφή όπως πάντα θα έλεγε κανείς τον Σφαίρα 102.2, 41 λεπτά μετά από τις 13, λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη, μη φέρει ένα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Και πάμε να δούμε τα του καιρού που άλλαξε εντελώς, έρχεται και κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε. Γενικά στο μεγαλύτερο εύρος της χώρας, όμως πάμε να δούμε και πιο συγκεκριμένα για την... Καταρχάς να σας πω ότι σήμερα χρειάζεται προσοχή από άποψη βροχής σε τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως προς την περιοχή της Κρήτης, της Κυκλάδης, ακόμη και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι και την Πέμπτη εκεί θα εκτονωθεί αυτό το κύμα. Και πάμε να δούμε τώρα για την Αττική. Αν και δεν θα βρεθεί η Αττική στην τροχιά μετατόπισης του χαμηλού βαρομετρικού, παρόλα αυτά σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχούλες. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα υπάρχει αυτή η μουντήλα έξω και το βραδάκι εκεί θα πέσουν λίγο τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός, να σας πω όμως ότι μέχρι εκεί θα πέσουν λίγο τα πιο έντονα φαινόμενα, δηλαδή κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες. Από αύριο βελτιώνεται ο καιρός, να σας πω όμως

Στιγμές που δεν σε έχω και αργείς. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό από το Γιώργο Μαζονάκη και σίγουρα έτσι μας ακούει να τον τραγουδάμε και να τον ακούμε και θα χαίρεται από εκεί ψηλά που βρίσκεται πια. Να πως ένας καλλιτέχνης δεν φεύγει ποτέ από κοντά μας μέσα από τα τραγούδια του. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Τρίτη λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Καλημέρα. Στην αρχαιότητα να σας πω ότι οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Θα σας πω. Υπήρχε ένα σύστημα με πυρσούς, οι λεγόμενες φρικτορίες. Μετά το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα που σας ομιλώ, συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Καθίστε να στείλω και τις καλημέρες μου. Καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα Κατερίνα, γεια σου Φρόσο. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Μαριάνθη, γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Γιώργο, κι άλλος Γιώργος εδώ. Γεια σου Νίκο, γεια σου Μαρία, γεια σου Ανούλα. Γεια σου Σταυρούλα που γιόρταζες χθες, χρόνια πολλά κιόλας. Γεια σου Αναστασία μου, Ελευθερία μου, γεια σου Φωτεινή, γεια σου Φώτη, γεια σου Βασίλη, γεια σου Ηρώ. Είστε πάρα πολύ, περιμένω και τους υπόλοιπους. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι να πούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Τότε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
7: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Σφαίρα 102.2
10: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλέ, γιατί δεν παίζουν τα χαλάκια μου, τι έχουν πάθει? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, παιδιά μου. Θέλω να σας πω εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Ότι το Σαββατοκύριακο 19 και 20 του Σεπτέμβρη, το Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποκτά την πιο πράσινη και αρωματική πινελιά. Είναι το Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα. Φέρνει λοιπόν το ιταλικό πάθος δίπλα μας. Θα περάσουμε υπέροχα, θα είμαστε όλοι εκεί. Ξαφνικά έπαιξε το χαλί. Έλα, Παναγία μου δηλαδή. Θα είμαστε όλοι εκεί λοιπόν. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα ταξίδι γεύσης που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα. Θα απελευθερώσετε τις αισθήσεις σας δοκιμάζοντας δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Μπαρίλα, με φρέσκο βασιλικό και ακαταμάχητα κρεμμόδι υφή. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την έρευνα της ημέρας. Είσαι βραδινός τύπος? Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία και τη ζωή σου? Τι έδειξε νέα μελέτη λοιπόν για τους ανθρώπους που προτιμούν να μένουν ξύπνοι μέχρι αργά, αλλά και πώς επηρεάζεται καθημερινότητά τους? Με μια πρώτη ματιά, η προτίμηση για πρωινό ή βραδινό ωράριο μπορεί να φαινόταν απλώς θέμα προσωπικής συνήθειας. Όμως, έρχονται εδώ ειδικοί και έρευνες και μας το φέρνουν τούμπα αυτό. Και τα ευρήματα δείχνουν ότι ανεξάρτητα από τις ατομικές συνήθειες ζωής, οι βραδινοί τύποι εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα ψυχικής υγείας και διαγνωσμένες διαταραχές που απαιτούν θεραπεία, καθώς και δυσκολότερη αποκατάσταση από την εργασία και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις της εργασίας στον ελεύθερο χρόνο. Επιπλέον, λέει, τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτή την ισορροπία φαίνεται να συμβάλλουν στα συμπτώματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, ανεπαρχής αποκατάσταση μετά την εργασία, τη συσχέτιση μεταξύ του κυρκάδιου τύπου και της λήψης θεραπείας για το άγχος, και οι βραδινοί τύποι έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να δηλώσουν ότι σπάνια ή ποτέ δεν κοιμούνται αρκετά. Η αλήθεια είναι αυτή, ρε παιδί μου, ότι λέω, χθες κοιμήθηκα 12 ώρα το βράδυ, ξύπνησα 8 τέλεια, δεν ίσταζα καθόλου, που είναι σπάνιο για μένα να κοιμηθώ 12 ώρα το βράδυ, έτσι. άλλες φορές που κοιμάμαι 3-4 και πρέπει να ξυπνήσω 8 αναγκαστικά, γιατί πρέπει να έρθω εδώ, είμαι όλη μέρα. Μη σου πω τώρα πώς είμαι. Νομίζω με καταλαβαίνετε όσοι είστε βραδινοί τύποι. Για να πέφτουν λίγο τα μηνύματα στο Viber. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

0: Οικονομόπουλος και έκπτωτος Άγγελος. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, 33 λεπτά μετά από τις 11, 3η 15 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Από σήμερα, παιδιά μου, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο θέλεις να συνδεθείς. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά τα νεάκια μας. Καλέ. Αυτό θα το χαρτί στο μικρόφωνο, να ξέρετε, έτσι. Μηνύματα περιμένω στο Viber 6936 10 1022. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και αφιερώσεις και οτιδήποτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή σε 2-3 λεπτά. Είμαι πάλι πίσω.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
21: Εξωγήινος, τι, πού?
22: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
21: Άστο, το έχω. I speak England very best.
20: Ποιος θα του το πει?
22: You tell him.
21: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
23: Σπέρα Viber 6936 10122.
24: Σπέρα 1022.
25: Σπέρα 1022 στα ραδιόφωνα σας. Και σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι, και επειδή έτσι πιάνει το φθινόπωρο, σιγά σιγά ρε παιδί μου, αλλά πιάνει, έρχεται, κοντοζυγώνει. Θα σας πω εγώ τις πρώτες φθινοπωρινές εξορμήσεις για σουκουδάκια, που είναι ιδανικές για κοντινούς προορισμούς, έτσι με ήπιο καιρό, λιγότερο κόσμο. Τώρα και μαγευτικά τοπία, Δημητσάνα, Αρκαδία. Θα μου πεις, έχει λιγότερο κόσμο, γίνει hot η Δημητσάνα. Βέβαια, έχει περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Το Πήλαιο. Α, πανέμορφο το Πήλαιο. Και Μακρινίτσα και Τσαγκαράδα. Για βόλτες εκεί είναι φανταστικά, και πόσο μάλλον που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Παλαιός Παντελήμωνας στις περιφές του Ολύμπου. Λίμνη Πλαστήρα στη Θεσσαλία, τέλεια επιλογή για χαλάρωση. Δίπλα σε νερό. Έχει και δραστηριότητες όπως ποδηλασία. Μπορείς να κάνεις και κανό στη λίμνη. Και φυσικά εννοείται η Μονεμβασιά επίσης. Να πας έτσι λίγο Πελοπόννησο, Ζαγοροχώρια, πάνω τα μέρη μου, αν και είναι μακριά από εδώ. Αράχοβα, ok, αλλά mainstream. Υπάρχουν διάφορα μέρη έτσι να πεταχτείς κοντά για ένα long weekend. Τώρα που θα ξεκινήσει λίγο το φθινόπωρο και θα είναι ωραία. Μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένους καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσουμε με Μαζονάκη τώρα, με Γιώργο Μαζονάκη. Και έλα να δεις στην ψυχή μου πώς λείπεις. Θα έρθει και η Ελένη Φουρέιρα, θα έρθει και η Έλληνα Παπαρίζου.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
13: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
14: Το πρωινό σου?
15: Το καλύτερο!
14: Το απογευματινό σου break?
16: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
14: Το καλύτερο!
16: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
14: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην Ιστία.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Σφαίρα 102.2
20: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν από τις 12, 3η 15 του Σεπτέμβρη, στο όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερινέ Ευαγγέλου. Εν μεταξύ, κίνηση, παιδιά, καλά κρατή. Βλέπω εδώ και από το παράθυρο του στούντιο, ειδικά η κάθοδος του Κηφισού. Ακόμη έχει έτσι αρκετά μεγάλα κομμάτια που κολλάνε. Υπομονή όσοι είστε εκεί. Κάποια στιγμή θα φτάσετε, θα φτάσετε. Λοιπόν, πάμε για το δώρο της ημέρας από Mavi Jewelry, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μία σύγχρονη online boutique κοσμημάτων με επιλεγμένες συνεργασίες με γνωστούς οίκους του εξωτερικού αλλά και ξεχωριστές χειροποίητες δημιουργίες. Mavi Jewelry.gr και το ελεκτρονικό τους κατάστημα, το e-shop τους, για να δείτε τα πάντα. Εσείς όμως κερδίζετε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ να την κάνετε ό,τι θέλετε. Λέτε, τα κοσμήματα είναι ωραία γιατί ακόμη και φόρμες, ρε παιδί μου, να φοράς. Τσουκ, κοτσάρισε ένα κόσμημα και αμέσως αναβαθμίζεται το στυλ σου. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mavi, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122, και πολύ καλή επιτυχία. Mavi λοιπόν στο Viber του Σφαίρα. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Είναι και η Telecom στο πλευρό μας και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες έρχονται, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

0: καθώς όλη η γειτονιά του ήταν χθες εκεί να τον αποχαιρετήσει, όλος ο κόσμος, αλλά πόσο μάλλον και όλη η Νίκαια που είχε μαζευτεί εκεί και αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο σαν να ήταν ένας άνθρωπος από την οικογένειά του, με τόσο κλάμα και με τόσο πόνο. Ρε παιδιά, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε νομίζω ακόμη, έτσι. Θα περάσει πάρα πολύ καιρό για να συνειδητοποιήσουμε αυτό που έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη, πως έφυγε έτσι άδικα και απότομα από κοντά μας, τουλάχιστον να έρθει η δικαιοσύνη. Μόνο αυτό περιμένουμε τώρα, αυτή τη δικαίωση. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, 28 λεπτά μετά από τις 12, είναι 3η 15 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε στα ζωδιάκια μας σιγά σιγά, να ξεκινήσω με τους κρυούς, όπου η εβδομάδα ξεκίνησε ναι μεν με μία ένταση και διάθεση να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας, όμως θα έρθει και αυτή η ανταπόκριση σε όλο αυτό που θέλετε να κάνετε. Ταύρη, σήμερα χρειάζεστε ηρεμία και σταθερότητα, όμως μην κλίνεστε σε όσα ήδη ξέρετε. Δίδυμη, η επικοινωνία σήμερα ανοίγει δρόμους, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τα μισόλογα. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους, αλλά και πιο έτοιμους να ζητήσετε αυτό που χρειάζεστε. Λιοντάρια, σήμερα τραβάτε εύκολα την προσοχή, όμως αυτό που θα μετρήσει είναι η ουσία. Στα αισθηματικά, μια ζεστή στάση μπορεί να φέρει πιο κοντινή επαφή. Παρθένη, η μέρα σας θέλει οργανωμένους, αλλά όχι υπερβολικά αυστηρούς. Στα ερωτικά, αφήστε λίγο χώρο στο αυθόρμητο. Μην ψάχνετε παντού για λεπτομέρειες ως κλασική Παρθένη. Ζυγή, η μέρα ευνοεί τις επαφές και τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία. Μην πείτε όμως κάτι μόνο και μόνο για να μην χαλάσετε την ατμόσφαιρα. Σκορπιοί, η διάστησή σας είναι δυνατή, αλλά σήμερα χρειάζεται να μην βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα. Τοξοτάκια, σήμερα θέλετε κίνηση, αλλαγή και ανθρώπους που σας ανεβάζουν. Εγώ και η μέρα φέρνει υποχρεώσεις αλλά και ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα. Υδροχόη, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να σας ανανεώσει και να σας κάνει να δείτε αλλιώς ένα πρόσωπο. Και τέλος ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ρομαντική διάθεση, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις υπερβολικές σκέψεις. Μηνυματάκια στο Viber, τα τελευταία σιγά σιγά για σήμερα. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμη και η Telecom είναι κοντά μας. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Έχει αυτό το όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο και το κάνει. Έτσι, δημιουργεί με ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr για να τα μάθετε όλα. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω.
4: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
5: Τετράδια.
11: Ναι.
5: Παγούρι.
11: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
11: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
5: Και παγωτό.
11: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
22: Πάλι σχολή.
23: Πάλι γραφείο.
24: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
25: Χθες έκατσα να δω Premier
26: City United.
25: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
26: Με δουλεύεις?
25: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
26: Δεν είδα κάτι στα social.
25: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
26: Πόσταρες κάτι?
25: Εννοείται πόσταρα. Social.
27: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20. Παίξε υπεύθυνα.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμα του Σφαίρα 102.2. Έρχεται η Μαρία Ντονά, έρχεται και ο Θέμης Γιωργαντάς, έρχεται και η Ελίνα με τον Μπασάκα μας, τον Θανάση Πασά. Θα έρθει και η Ράνια, θα έρθει και ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός. Θα έρθω και εγώ να κάνουμε όμορφη παρέα μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Να δω.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
4: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
13: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
14: Σφαίρα 102.
15: 1 με 3. Μαρία Ντονά.

0: είναι λοιπόν η τέλεια σχέση. Με αυτόν τον τρόπο μας την περιγράφει η Δέσποινα Βανδύ. Έχουμε αγάπη μου γίνει όπως έχει και η Σελήνη. Και εμείς έχουμε γίνει με αυτή την επιτυχία. Τι να σας πω τώρα, πάρα πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Μας αρέσει πάρα πολύ η Δέσποινα Βανδύ, το ξέρετε αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ και που είναι και ζευγάρι με τον αγαπημένο της, τον αγαπημένο της βεβαίως, τον Βασίλη Μπισμπίκιο, που εχθές τον συνόδευσε κιόλας στην πρώτη δημοσιογραφική προβολή της νέας σειράς του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα, στην οποία είναι πρωταγωνιστής. Και τους βλέπουμε πάρα πολύ χαρούμενους. Και να ξέρετε, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το να στέκεσαι στον άνθρωπό σου δίπλα, όμορφα, διακριτικά και πάντα είναι να είσαι εκεί και να τον υποστηρίζεις και στα πάρα πολύ όμορφα και στα δύσκολα όταν χρειαστεί ουμιγένετο. Λοιπόν, στα 30 λεπτάκια μετά τη μία είμαι η Μαρία Ντονά. Ώρα να σας θυμίσω για το διαγωνισμό που τρέχει από την Telecom και συνδέει τον κόσμο μας με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα το TW2. Για να το διεκδικήσετε, απλώς στέλνετε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Σφαίρα 6936101022 και κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση εδώ μαζί. Σύντομο break, έρχομαι σε λίγο.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια, ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Regency, το αληθινό καζίνο.
15: Ρυθμιστή χρηματιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
18: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Καλή Ελένη Βουλγαράκη, πόσο πολύ έχω χαρεί που σε έχω δει. Παιδιά, το κορίτσι μας είναι εδώ πέρα με ευρωπαϊκό έτσι αέρα. Αλλά η αγάπη, ξέρετε τι γίνεται. Αυτή η αγάπη του ραδιοφώνου, αυτό το μικρόφωνο. Τι να σας εξηγήσω. Δεν μπορείς και να θέλεις να το αφήσεις, δεν γίνεται. Εννοείδες, ρε παιδί μου. Θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. Λοιπόν, εντάξει, να το πούμε, ρε παιδί μου, είναι απέναντί μας στο music, αλλά δεν έχει σημασία, είναι εδώ της οικογενείας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καταπληκτικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάτε το Greece Race for the Cure. Πλησιάζουν οι μέρες 3 και 4 του Οκτώβρη. GreeceRace.gr. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και πραγματικά, αλήθεια σας το λέω, θα είναι ό,τι καλύτερο έχετε κάνει για τον καρκίνο του μαστού που επιστρέφει αυτή η απίστευτη εκδήλωση και μας υποδέχεται σε ένα νέο χώρο. Και είναι ιδιαιτέρως για πολύ σημαντικό σκοπό και έτσι αποκτά και διαφορετική αξία αυτό το τρέξιμο, γιατί όλα είναι θέμα αξίας. Λοιπόν, ένας υπέροχος καλλιτέχνης είναι ο Απόν, ο οποίος και πρόσφατα έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και νομίζω ότι χθες συγκίνησε πάρα πολύ και η ανάρτηση που έκανε για τον αγαπημένο τραγουδιστή. Έχουμε δει πάρα πολλά post από πολύ γνωστό κόσμο της ελληνικής ομπής και όχι μόνο, αλλά νομίζω ότι ο Απόν πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για τον Γιώργο. Έχουν συνεργαστεί, τον έχει καθοδηγήσει κιόλας και έχουν κάνει και επιτυχία μαζί. Πάμε αμέσως τώρα να τον υποδεχτούμε στον Σφαίρα με την Καντάδα του και σε λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες από Αναστασία, από Γιώργο Σαμπάνη και από Κωνσταντίνο Αργυρό. Μέχρι τότε όμως, για να μας τραγουδήσει ο Απόν.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εδώ στο Σφαίρα 102 με το λιώμα. Συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα παρέα μαζί. Θέλω να μείνετε μαζί μου όμως μέχρι τις 3. Έχω την καλύτερη διάθεση και σήμερα. Ο καιρός είναι λίγο μουντός. Μπορείς να το πεις ότι είναι λίγο συννεφιασμένος. Αλλά εντάξει, είμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ας μην παραπονιόμαστε ούτε γι' αυτό, παιδιά. Να μην παραπονιόμαστε για τίποτα. Να αισθανόμαστε πραγματικά το καλό και την ευλογία και μόνο που είμαστε στη ζωή. Και μόνο που όλα στη ζωή μας μπορεί να είναι σε σχέση με την υγεία μας καλά. Γιατί πολλοί κόσμος παλεύει και δίνει τον δικό του αγώνα. Και θα πρέπει να στέλνουμε τις ευχές μας έτσι και την καλύτερη ενέργεια σε ανθρώπους που μας χρειάζονται. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς, νεφελιώδης κυρίως. Δεν θα τη γλιτώσουμε τη βροχή τις επόμενες μέρες, οπότε να είστε λίγο προετοιμασμένοι. Θα σας φτιάξω όμως το κέφι και τη διάθεση, γιατί στην παρέα μου έχω το σούπερ διαγωνισμό από την Telecom που συνδέει τον κόσμο μας με το πιο hot tech δώρο. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Ένα T-Tablet 2. Πώς θα το κάνετε δικό σας? Viber σφαίρα 693-610-1022, τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Κάνω σύντομο break, επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telekom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telekom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telekom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Σφαίρα 102-2.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
11: Εξωγήινος! Τι! Πού!
12: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
11: Άστο, το έχω. I speak England very best.
10: Ποιος θα του το πει?
12: You tell him.
11: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
15: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
14: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω.
14: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Σφαίρα 102-2.
24: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
25: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στον Σφαίρα 102-2 μέχρι τις 3 live. Η Μαρία Ντόνα στην παρέα σας. Σήμερα είναι 15 του Σεπτέμβρη, βλέπω καλά. Ναι, ακριβώς στη μέση του μήνα. Ο καιρός, όπως σας είπα, είναι λίγο άστατος και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες. Δεν έχει έτσι πολύ μεγάλη ελπίδα να διορθωθεί. Και σήμερα και αύριο λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι λίγο στους 24-25 βαθμούς. Νεφελώδης ο καιρός την υπόλοιπη ημέρα και θα κάνουμε υπομονή. Εμείς εδώ πέρα πάντως έχουμε τον τρόπο να σας κάνουμε να περάσετε καλά με τις επιτυχίες και με τα δώρα μας. Ένα T-Tablet 2 σας περιμένει εδώ στη δική μου εκπομπή. Αρκεί να στείλετε τη λέξη Telecom και το ονοματεπώνυμό σας τώρα που μιλάμε στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γιατί κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση εδώ παρεούλα μαζί και οι μέρες πλησιάζουν. Περνάνε οι μέρες πολύ πολύ γρήγορα. Σε λίγο στην παρέα ο Γιώργος Τσαλίκη, σε λίγο έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, ενώ τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με τον Λογαριασμό, ένα τραγούδι που πραγματικά έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και οι συναυλίες της Κατερίνας έχουν απογειωθεί και αναμένουμε να την απολαύσουμε στη σκηνή δίπλα στον Σάκη Ρουβά φέτος.

0: πιο πολλά. Τα πιο πολλά πάντα λέγονται με λίγα λόγια. Εδώ στον Σφαίρα 102.
1: Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα λόγια και εγώ θα σας πω πως θα φύγω για ένα πάρα πολύ μικρό σύντομο break. Είμαι η Μαρία Ντούνα στην παρέα σας. Στις 2:30 βεβαίως. Έχουμε άλλα 20 λεπτά που θα είμαστε στον αέρα μαζί σας. Φεύγω, κάνω σύντομο break και επιστρέφω εδώ στον Σφαίρα.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Λιφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Το πρωινό σου,
13: το καλύτερο.
12: Το απογευματινό σου break,
14: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
12: το καλύτερο.
14: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
12: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
15: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
17: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά.
3: Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
13: Επόμενος.
18: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12.
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
18: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Πάλι σχολή.
21: Πάλι γραφείο.
22: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ένας καλλιτέχνης που για περισσότερα από 30 χρόνια μπήκε στις ζωές μας με τα τραγούδια του, με έναν δικό του τρόπο, με μια παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Και μέσα σε όλη αυτή τη θλίψη υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα ακόμα για τις συνθήκες του θανάτου του, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την δικαιοσύνη και όχι από εμάς. Νομίζω όμως ότι εχθές ήταν η μέρα του αποχαιρετισμού. Και αυτό που μένει τελικά είναι τα τραγούδια του, οι στιγμές που έδωσε στον κόσμο και η αγάπη που είδαμε να το επιστρέφεται αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είσαστε στην παρέα μου για αυτές τις δύο ωρίτσες. Η Μαρία Ντονά αυτή την Παρασκευή κληρώνει ένα T-Tablet 2. Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου στο Viber του Sphere 6-9-3-6-10-102-2, γιατί κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση παρεούλα μαζί από την Telekom. Σας αφήνω στα έμπειρα. Πολύ. Πήγα να πω τον υπερθετικό βαθμό για τη λέξη έμπειρα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ακόμα, δεν το μυαλό, ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί σήμερα με τίποτα. Δεν θέλει να μου το κάνει το χατήρι, αλλά αυτά συμβαίνουν όταν δεν καταναλώνεις λίγη καφέινη το πρωί, ένα καφεδάκι έστω για να μπορέσει να σε ξυπνήσει. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια με τον Θέμη Γιωργαντά, αμέσως μετά Ελίνα Παπηλά, Θανάσης Πασάς και το σούπερ πρωινό μας, δεν θέλει να το ξεχνάτε σε καμία περίπτωση, ο αγαπημένος μας Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση, Παναγής, Νικόλας είναι εδώ για να σας κρατήσουν για ακόμα μια χρονιά, 15η χρονιά, την καλύτερη παρέα. Και αμέσως μετά η Βερίνα Ευαγγέλου μέχρι να έρθω κι εγώ. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Σας

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνο σου.
5: Ό,τι άλλο θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
8: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
7: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Μαύρη σαμπούκα.
11: Με έχεις την μπούκα.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
18: Πάμε.
17: Τετράδια.
18: Ναι.
17: Παγούρι.
18: Ναι.
17: Gaming gadgets.
18: Πώς.
17: Popcorn, σινεμά.
18: Τι.
17: Και παγωτό.
18: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
19: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
20: Σφαίρα 102-2.
21: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
22: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε όλα καλά σήμερα? Τρίτη 15 του μήνα. Θα πεις χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα που γιορτάζει, βλέπω εδώ ορτολόγιο, Βυσαρίωνας, Βυσαρία και Νικήτας. Χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης. Καλησπέρα σε όλους.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, εδώ στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας και η Nova, με το Nova More που παρέχει άλλη premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με κάποιο εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, παιδιά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ΑΚΤΟ. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ΑΚΤΟ. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Είμαι ο Φιλέας.
23: Και εγώ η Φογκ.
22: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
23: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
22: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
23: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
22: Και πώς γίνεται αυτό?
23: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
22: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
23: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
27: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και θα σας πάω τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε ένα πάρα πολύ σεξι και ταλαντούχο θα πω κορίτσι, την ηθοποιώ, την Σίδνεϊ Σουίνι. Έχει παίξει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, τόσο κινηματογραφικές όσο και τηλεοπτικές. Παρ' όλα αυτά, όταν κάνει κάτι που δεν είναι εκεί στο κομμάτι αυτό της υποκριτικής, δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι πραγματικά και μονίμως βρίσκεται στο επίκεντρο όχι τόσο καλής δημοσιότητας. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Κύμα σφοδρών αντιδράσεων έχει προκαλέσει καινούργια της διαφημιστική καμπάνια για εταιρεία αθλητικών, στην οποία η Σίδνεϊ εμφανίστε οριακά γυμνή, γυμνή βασικά, έτσι όπως βλέπω στις φωτογραφίες, ολόγυμνη, προσποιούμενη διάφορα αθλήματα. Έτσι λοιπόν τώρα, Ολυμπιονίκες και κορυφές αθλήτριες κατακεραυνώνουν το συγκεκριμένο αυτό διαφημιστικό σποτ. Αντέδρασαν άμεσα λοιπόν μετά την πρεμιέρα της καμπάνιας Κορυφαίοι Αθλητές. Χαρακτηριστικό ας πούμε η ανάρτηση της Ariane Titmus, Αυστραλή κολυμβήτρια, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ και 4 φορές Ολυμπιονίκης. Λοιπόν, χαρακτήρισε την καμπάνια ως μία, δεν μπορώ από τη λέξη, beep, μία προσέγγιση λέει του μάρκετινγκ που θα έπρεπε να ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω όλο αυτό. Δεν είναι λέει μόνο μια κλωτσιά στο πρόσωπο κάθε γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην τέχνη της, αλλά και κάθε γυναίκας που απολαμβάνει τον αθλητισμό για αυτό που πραγματικά είναι. Στο ίδιο μήκος κύματος, αργυρή Ολυμπιονίκη στην υδατοσφαίριση, Τίλι Κέρνς, είπε ότι μισεί τη νέα αθλητική διαφήμιση της Σίδνεϊ Σουίνι, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια στην πυγμαχία, Σκάι Νίκολσον, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η εμφάνιση, αλλά η μετατροπή των αθλητριών σε καλαμπούρι. Τι συμβαίνει με αυτό το κορίτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω κατά πόσο το θυμάστε, εδώ στην εκπομπή το είχαμε πει κάποια στιγμή πέρσι ή αρχές χρονιάς. Είχε βρεθεί πάλι στο επίκεντρο, ήταν πρωτοσέλιδο γιατί είχε κρεμάσει τα εσώρουχά της, είχε σειρά εσώρουχων στην πινακίδα Hollywood. Τη γνωστή επιγραφή Hollywood που είναι στο Los Angeles, χωρίς φυσικά να έχει πάρει άδεια. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει νομίζω από ένα σημείο και μετά να καταλάβει ότι δεν είναι όλα θέμα να συζητιόμαστε, αλλά το πώς συζητιόμαστε και το τι ακριβώς κάνουμε. Και είναι κρίμα, γιατί είναι και καλή ηθοποιός. Τώρα το θυμήθηκα. Είναι η αγαπημένη ηθοποιός του Donald Trump, παιδιά. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Ουδέν σχόλιον. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου.
28: Παρέα
1: παρέα στον Σφαίρα με τη

φωτιά στο παρελθόν με τον Νίνο Θεός εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, το Nova More, έχω να σου πω, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και το Ultra WiFi, καθώς και όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102.2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102.2.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
1: Πίσω στα Θρανία, πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πού πας?
15: Κουζίνα.
14: Καφέ?
15: Έχει.
14: Φέρε.
15: Πάρε.
14: Σκέτο.
15: Νέτο.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
17: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
18: Τέλειος, σαν εσένα.
16: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
19: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
22: Σφαίρα 102-2
23: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
24: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Ελένη Φουρέρα. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι. Ω, καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σφαίρα 102-2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Νομίζω κανείς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το σοκ που πάθαμε την περασμένη Τετάρτη. Δεν έχει κλείσει εβδομάδα, έτσι. Ναι, Τετάρτη ήταν το απόγευμα, εκεί γύρω στις 6 όταν μάθαμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από την ζωή. Υπάρχουν φυσικά πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, αλλά θεωρώ ότι μέρα με τη μέρα τα αναπάντητα θα απαντηθούν όλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε στην αιωνιότητα αφήνοντας πίσω του ένα πραγματικά πολύ μεγάλο έργο και όλοι εμείς θα φροντίσουμε πολύ απλά να μην ξεχαστεί ποτέ. Λοιπόν, επειδή κάθε βήμα έχει αξία και κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη, ο Σφαίρα είναι και φέτος το Greece Race for the Cure, σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για ένα κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο λοιπόν event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Έρχεται λοιπόν 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Μπείτε τώρα λοιπόν στο greaserace.gr, κάντε την εγγραφή σας και γίνετε και εσείς μέρος του 18ου Greece Race for the Cure. Ζήστε την εμπειρία μαζί με το Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
13: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό, με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο σποτ, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
20: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
21: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
22: Το πρωινό σου?
23: Το καλύτερο!
22: Το απογευματινό σου break?
24: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
22: Το καλύτερο!
24: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
22: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο! Και στην Ιστία.
25: Σάρα Βάιμπερ 6936 10102.
26: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Λοιπόν, έφτασε το Nova More και αυτό το ξεχνάς. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα λοιπόν, αν προτιμάς απ' την άλλη να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back μέσα από την εφαρμογή της Nova. Με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κατά κόμμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω, παιδιά, συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχεται από Καντάδα.

0: Πάνο και Άμος εδώ, στο Σφαίρα 102.2, κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
13: Ωραίους θα πιάσουμε.
14: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ελίνα Παπίλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα, καλά.
1: Έλα ρε Θανάση, έλα κλείτω.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.

0: Σφαίρα 102,2 απογευματινό με τον Θανάση Πάσα και την Ελίνα Παπίλα. Στον ήχο ο Γιάννης Μπούνιας και έχουμε και έναν εκπαιδευόμενο μαζί σήμερα εδώ. Και χθες είχαμε αλλαγές πολλές στο Σφαίρα. Άμα θέλετε να δουλέψετε και να χτίσετε μια καριέρα, στείλτε το βιογραφικό σας. Ο Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και φροντίζει για εσάς. Είσαι ηχολήπτης. Τώρα είναι η ευκαιρία σου να πετάξεις με τους χειρότερους. Το απογευματινό του Σφαίρα είναι εδώ. Είναι εδώ, παιδιά, και η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να βγούμε και εμείς από το καβούκι μας, να πούμε τα ωραία μας, να σας διασκεδάσουμε και να περάσουμε ένα ωραίο απογευματινό. Λοιπόν, η Ελίνα που είναι η Ελίνα, έχει μπλέξει την κίνηση γιατί έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό. Και στην κάθοδο που έρχεται το κορίτσι από την Χαλκίδα βρήκε λίγο κίνηση, θα αργήσει κανένα πεντάλεπτο, θα σας κρατήσω εγώ συντροφιά, θα βάλουμε μουσικούλα, θα σας πω καιρό κίνηση και άλλα υπέροχα νέα. Λοιπόν, τα του καιρού, εντάξει, μας το χάλασε λίγο σήμερα, το περιμέναμε όμως, η αλήθεια είναι, σας είχα ειδοποιήσει εγώ προχθές ότι θα έχουμε ένα intro χειμώνα σιγά σιγά. Με στη βδομάδα η Ελίνα με αφισβήτησε για άλλη μια φορά, αλλά εδώ είμαστε να κερδίζουμε τις μάχες μία-μία, Ελίνα Παπίλα. Τι να κάνουμε λοιπόν. Χειμώνας λοιπόν, παιδιά, σήμερα στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή είναι στους 23, θα έχει μια ρή συννεφιά, λίγο ψυχά, αλλά μπορεί να βρέξει πιο αργά το βράδυ. Τετάρτη αύριο θα έχει μια ισχνή ηλιοφάνεια με συννεφιά και στους 25 βαθμούς. Έτσι θα πάει πάνω κάτω όλη εβδομάδα μέχρι που θα πάμε στο Σάββατο και θα πάμε στα 30 με 31 βαθμούς. Και μπαίνουμε στους 30 και την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν, 4-5 μερούλες, δεν είναι και κάτι. Μετά θα έρθουν τα επόμενα. Κίνηση είπαμε, καιρό είπαμε. Να ρίξουμε ένα τραγουδάκι. Όχι, ήρθε και η Ελίνα. Πάνω στο intro της δόξας μου.
1: Τι έλεγες.
0: Πάνω εκεί που σμίλευα το απογευματινό το σωστό, ήρθε πάλι η Ελίνα η Παπίλα.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε εσάς που είσαι στον Κηφισό πριν τη στροφή για...
0: Τι έχει γίνει τελικά, ατύχημα έχει γίνει?
1: Άκουσα ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με μοτοσυκλετιστή, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λένε ότι ότι έχει χτυπήσει ελαφρά, αλλά δεν είμαι σίγουρη τώρα, ούτε ήταν σίγουροι και οι άνθρωποι που μου το μετέφεραν. Εύχομαι όλα καλά, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, απογευματινό Σφαίρα 102,2, γιατί δεν ακούω, ρε παιδί μου, τι έχεις κάνει?
0: Τίποτα, δεν πείραξα τίποτα για να μην μου τυπείς. Λέω, θα έρθετε, θα φτιάξει μόνη της.
1: Κάτι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
0: Ακούω τον εαυτό μου από το echo εγώ. Τι να κάνω?
1: Ναι, δεν ξέρω. Α, αυτό είναι. Είναι πειραγμένα τα. Ήταν πειραγμένες οι ρυθμίσεις.
0: Οι προηγούμενοι.
1: Στο δικό μου το μικρόφωνο.
0: Θέλω να φανεί.
1: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Έφτασε 15 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, σε δύο μήνες από τώρα θα στολίζουμε. 15 Νοεμβρίου, άντε. Σε 2,5, που εγώ 15 Νοεμβρίου ξεκινάω και μπαίνω στο mood.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, επειδή είναι πολύ λίγες μέρες των Χριστουγέννων, είναι ωραίο να το ζεις όλο το μήνα.
1: Επίσης είχα 5 ακριβώς ψυχάλες πάνω στο παμπρίζ μου.
0: Ναι, αυτό 5, είναι 5. Το φτύσιμο το γνωστό.
1: Ναι, και λέω, λογικά βρέχει.
0: Μας ματιάζουν, ρε, τον ελληνικό λαό τον
1: ματιάζουν. Θανάση μου, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι πολύ καλά.
1: Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα? Τι έχεις κάνει από το πρωί?
0: Αυτό το έλεγα τώρα του Γιάννη, ότι έχω μια τρομερή άρνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Λόγω του καιρού δεν ήθελα να κάνω και πάρα πολλά. Είμαι και σε μια προχωρημένη ηλικία πλέον που όταν αλλάζει ο καιρός με πιάνουν
1: δηλαδή, διάφορα. Δηλαδή ξύπνησες το πρωί τι ώρα?
0: Όχι, ξύπνησα νωρίς, 9.
1: 9, και τι έκανες από τις 9?
0: Σηκώθηκα μία η ώρα από το κρεβάτι. Προκλητικός.
1: Τι δεν κατουριώσουν, ρε παιδί μου, τις 9.
0: Έχω φροντίσει, έχω.
1: Τι καθετήρα.
0: Έχω καθηκάκι δίπλα. Για τα βραδινά.
1: Πώς είναι άρα για να μην κάνεις τίποτα?
0: Όχι, μωρέ, εντάξει.
1: Απορώ πώς την πάλευες με το πρωινό.
0: Άστο, ήταν.
1: Απορώ, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ήταν πολύ πρωί, αλλά εντάξει, το κατάφερνα. Είμαι στρατιώτης. Αν με βάλεις μια συνθήκη, θα τα καταφέρω. Θα το ανέβω το βουνό. Λίγο πιο αργά, αλλά θα τα ανέβω.
1: Ρώτα με τι μαγείρεψα.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Α, ναι, μαγείρεψα μπιστέκια με πατάτες στο φούρνο.
0: Ωραίο. Ωραίο, μαμαδίστικο να το
1: πήρα
0: βρουν
1: να φάνε. Πήρα πατάτες που δεν ξέρω τι πατάτες ήταν, οι οποίες ήταν γλυκές. Και να επιμένει ο γιος μου ότι έχω βάλει ζάχαρη στη μαρινάδα. Πού τη βάζω, λάδι, αλάτι και λεμόνι.
0: Οπό τώρα το παίζει και σεφ ο μικρός. Ναι, ότι... ξέρω.
1: Πες μου ότι έχεις βάλει ζάχαρη και άστα αυτά.
0: Έλα, τώρα λέω, ξέρω.
1: Παιδί μου, είσαι χαζό, σου λέω, είναι η πατάτα που γλυκίζει.
0: Κύπρο πήρες.
1: Δεν ξέρω τι πήρα. Τις βρήκα εκεί έτοιμες με μια σακούλα, τις πήρα.
0: Τις Κύπρου γλυκίζουν λίγο.
1: Ναι, αλλά δεν έβαλα ζάχαρη, ήταν λουκούμι. Σκέφτηκα να σου φέρω.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά μετά λέω άστο μου, ρε, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί δε, άμα πηγαίνω φαγωμένος.
1: Γιατί μου τα δίνεις όλα αυτά.
0: Τους χορηγούς σου έδωσα.
1: Όλα αυτά είναι.
0: Όλα αυτά είναι για σήμερα. Δεν τους έκανα. Απλά ρίξα το φάκελο, έλα πάρε, δούλεψε.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαιρά 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε. Αν θέλετε να μας στείλετε και τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, περιοχές που μας ακούτε. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr. Application του σφαίρα 102.2 είναι σε κόκκινο εικονίδιο. Δεν ξέρω αν έχει στείλει μήνυμα ο διευθυντής, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Το άκουσε ηχητικό.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Αυτό
0: δεν
1: που στέλνουν ηχητικά και είναι τρίλεπτα, ας πούμε. Πάρε με τηλέφωνο και πέστα μου.
0: Να σου πω κάτι. Εμένα με νευριάζει πάρα πολύ.
1: Το βάζω επί δύο, δεν καταλαβαίνω τι. Το ξαναβάζω επί ένα, βαριέμαι να τα ακούσω.
0: Εμένα δηλαδή... και το ηχητικό με νευριάζει και με νευριάζει πάρα πολύ και το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο και πώς σας είναι
0: που λένε, δεν μπορώ να στείλω μήνυμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, συμβιβάσουμε την εποχή σου.
1: Τι θες εσύ, τηλέφωνο.
0: Μήνυμα.
1: Μήνυμα, SMS.
0: Όχι, SMS, ας στείλει κάπου μήνυμα, γραφτό
1: το διαβάζω.
0: Και άμα
1: έχω να σου πω πάρα πολλά, κάτω με πληκτρολόγο, πω να το χέρι μου.
0: Δεν μπορώ με τα τηλέφωνα, βαριέμαι.
1: Δεν μπορείς τηλέφωνο, δεν μπορείς φωνητικό, τι θες, περιστέρι.
0: Όχι, σου είπα μήνυμα.
1: Εμένα με ενοχλεί. Δεν ξέρω τώρα, το έχετε πάθει κι εσείς, που τα ηχητικά είναι. Να σας πω, ναι και τι έκαι. Πες, ένα, δύο, τρία, έτσι δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μην αφήνετε κενά.
1: Το ηχητικό το ξεκίνησα να το ακούω την ώρα που πάρκαρα και μέχρι που έχω φτάσει απ' έξω δεν έχει τελειώσει.
0: Αμάρε καλούδι, τι έκραζες πάλι.
1: Είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το μήνυμα, να ξέρεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Θέλω να ακούσω το αφιερωμένο. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, εγώ από Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά στην Πόπη. Καλησπέρα στην Ευανθία, στην Τζορτζίνα, στην Κωνσταντίνα. Πολλά φιλιά στον Κώστα και στη Σωτηρία. 693-610-102.2 στο Viber. Παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 στη μέση ακριβώς αυτού του μήνα, του Σεπτέμβρη. 15 λοιπόν Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίωνα, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας σήμερα. Τι έπαθες καλέ.
1: Σήμερα είναι.
0: Με τρομάζεις, ρε Θανάση.
1: Σήμερα είναι.
0: Νόμιζα ότι έβηξε. Είχε λόξιγκα.
1: Είμαστε πιο σουρεάλ.
0: Σήμερα, ναι, είναι Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
1: Καλέ με ελευθέρωση τον κύριο Κασιδιάρη να ευχηθώ.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα τι είπες, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σαν σήμερα ο Αλεξάνδρες Φλέμινγκ το 1928 ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Εγώ πιο πολύ σοκαρίστηκα με όλους αυτούς που ήταν απ' έξω, να ξέρεις.
1: Καλά, εγώ στα λέω καιρό. Το χέρι βέβαια εκεί που το σηκώνει γροθιά πρέπει να το ανοίξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Με ανεξάρτητους βουλευτές, από Νίκη και Σπαρτιάτες, θα φτιάξει κομματάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να υπενθυμίσουμε, όλοι το ξέρουμε, ότι έχει υπάρξει καταδίκη. Δηλαδή δεν είναι ότι. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Δεν είναι στην εκπομπή αυτή.
1: 7 χρόνια έκανε, βέβαια, γιατί ήταν, έκανε μεροκάματα μέσα.
0: Ναι.
1: Δουλειές, υπλές και τέτοια.
0: Λοιπόν, το 1968 ιδρύθηκε η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Σαν σήμερα το 2000, Millennium, τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες, 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Ακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Λοιπόν, αυτά στο σαν σήμερα. Ένας τεράστιος ηθοποιός έχει φύγει σαν σήμερα τη ζωή, ο Σταύρος Παράβας.
1: Ο Παράβας.
0: Ο Παράβας, ναι, μ' αρέσει πάρα ακριβώς. Πολύ. Έφυγε το 2008. Γεννήθηκε το 1935 και επέφυγε το 8.
1: Ρε εσύ, ο Παράβας νιώθω ότι του άξιζε να κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
0: Από ό,τι έκανε.
1: Από ό,τι έκανε, πιστεύω.
0: Εγώ εμένα ξέρεις τι μου βγάζει ο Παράβας, ήταν πολύ επιλεκτικός. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Ότι πρέπει να έχει πει πολλά όχι για κάποιο λόγο στη ζωή.
1: Εντάξει,
0: του.
1: Και τα ναι του δηλαδή, δεν ήταν τα πιο πετυχημένα, να το πω εγώ.
0: Ποιο το?
1: Και τα ναι του δεν ήταν και τα πιο πετυχημένα.
0: Τα?
1: Τα ναι του.
0: Ναι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε ο Παράβας.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Αύριο 16 του μηνός, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή 5 με 6 μποφόρ βοριάδες, συννεφιά και 27 βαθμούς. Έχει αρχίσει και φθινοποριάζει φούλ, έτσι.
1: Για μια εβδομάδα δηλαδή, μου άρεσε, σου τα έλεγα. Σου τα έλεγα προχθές και με κοροϊδεύες.
0: Τι εννοείς, γιατί θα ξανά έχει 35? Όχι, φθινόπωρο,
1: 30.
0: Τριαντάρια δεν θα έχει, ρε Θανάση.
1: Όχι, την άλλη εβδομάδα έχει 30. Εγώ το είπα πριν.
0: Ναι, έχει 32. 35.
1: Αυτή η ήττα που έχει.
0: Γι' αυτό μου λέει ο Αντώνης, μου λέει ο Αντώνης το πρωί, μου λέει από τον κύριο, μου λέει, του είπα ότι έχουμε μια υποχρέωση την Κυριακή οικογενειακή. Από τη μεριά της νύφης, κατάλαβε.
1: Εγώ έχω το Σάββατο.
0: Από τη μεριά της νύφης. Θέλω να πάμε να φάμε στη μάνα μου. Και μου λέει την Κυριακή, μου λέει Λινάκη, έχει λαδιά. Λέω και. Πάμε για ένα μπάνιο. Λέω παιδί μου. 17 Σεπτέμβρη, 18, 20 πόσο έχει. Τέλος τα μπάνια. Στρώνουμε χαλιά σε λίγες μέρες. Θα φάμε Αντώνη. Στη μάνα μου. Τέλος. Θα πάμε να φάμε παπουτσάκια. Πάει και τελείωσε.
1: Όχι, παπουτσάκι, πού το λες.
0: Γιατί?
1: Κάτι μου θύμισες τώρα.
0: Τι πες?
1: Α, δεν είναι για
0: δίπλα. Ναι.
1: Δεν είναι για δίπλα. Δεν είναι για τα αυτιά του κόσμου ιστορία αυτή.
0: Όχι, όχι, η Μπεσαμέλ είναι.
1: Ας την πω άλλη ώρα.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
17: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Τάσο Θεοδωρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2. Δοκιμάζουμε με τον Θανάση εκτός αέρα τη σκαλέτα, η οποία θα ενεργοποιηθεί από αύριο, να ξέρετε.
1: Ολόκληρη
0: η σκαλέτα του απογευματινού, όπως ακριβώς έχει αποφασιστεί και έχει κλειδώσει προ-πρεμιέρας, αλλά με όλα αυτά τα γεγονότα, μάλλον το γεγονός που συνέβη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν την βγάλαμε στον αέρα. Από αύριο όμως η εκπομπή, το απογευματινό Σφαίρα 102.2, από τις 5 μέχρι τις 8, με μια σκαλέτα πολύ ωραία.
1: Να σου πω, να κάνουμε ένα μικρό teasing τουλάχιστον για το αγαπημένο μου παιχνίδι εμένα φέτος, που θα παίρνουμε τηλέφωνα να προετοιμαστεί ο κόσμος, όσοι έχουν βάλει κάπου.
0: Ή να μας στείλουν κιόλας.
1: Αυτό είναι πολύ καλύτερο.
0: Να μας στέλνουν, ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ναι, πες Θανάση.
1: Θα κάνουμε κάτι παλιό, κλασικό, αγαπημένο.
0: Αύριο, μην περιμένετε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Θα είμαστε εμείς για εσάς εδώ. Θα παίρνουμε σε διάφορες αγγελίες τηλέφωνο να επιβεβαιώνουμε τα προϊόντα που πουλάνε, τις υπηρεσίες. Θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση πάντα με αυτόν τον οποίο δίνει το αγαθό. Και εσείς αποφασίζετε αν θέλετε να το αγοράσετε, να το χτυπήσετε που λέμε. Θα ζούμε μετά τα στοιχεία.
0: Κατάλαβε κανείς τι είπε ο Θανάσης?
1: Μια χαρά κατάλαβε.
0: Γιάννη, είσαι καταλαβές? Αν δεν το ξέρεις, το καταλάβαινες. Από αύριο στις 5 και 4 θα παίρνουμε τηλέφωνο στις πιο παράξενες αγγελίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
1: Τι διαφορετικό μωρέ έχει αυτό που
0: πεις σήμερα? Πράγματα. Το αγαθό, και αν θες και δεν θες, θα παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία, δηλαδή αυτά που σου έλεγα πριν που είχα βρει, μπορώ να τα πω? Αφού δεν με αφήσει να τα πω.
0: Όχι, το τελευταίο που μου είπες με τίποτα.
1: Γιατί, αφού το πουλάνε υπηρεσίες.
0: Δεν μας Θανάση. Είπαμε, ρε Θανάση.
1: 90 ευρώ είναι ευκαιρία πάντως. Ελαφρώς
0: χρησιμοποιημένη. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό.
1: Κοίτα, εγώ θα πω μια αγγελία που δεν θα την παίξουμε. Λοιπόν.
0: Μην το πεις.
1: Σιγά μου, ωραία.
0: Στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, την περιγραφή.
0: Είναι... Θανάση, θα πάθω καρδιά.
1: Είναι σεξ ντολ. Κάποιος που λέει μια σεξ ντολ και λέει ελαφρώς χρησιμοποιημένη. Θέλω πολλά να βάλω τηλέφωνο.
0: Αυτό εντάξει, το άλλο το που είπες, το επόμενο.
1: Το άλλο δεν το είπα.
0: Α,
1: θα μάθω το ελαφρώς χρησιμοποιημένη σε μια κούκλα τι σημαίνει.
0: Χριστέ μου. Τι σημαίνει, εγώ το καταλαβαίνω, ρε.
1: Ελαφρώς. Δεν έχει. Δεν
0: ελαφρώς
1: σπάσει,
0: δηλαδή. Όχι. Ότι έγινε μια φορά, ας πούμε.
1: Α. Απατύχημα.
0: Άμα γινόταν για ένα χρόνο.
1: Δεν σιλικόνι,
0: είναι full
1: use. Δεν ξεφουσκώνουν. Είναι καλές αυτές.
0: Έχεις δει ποτέ μπροστά σου?
1: Σε ταινίες μόνο, από κοντά δεν έχω δει.
0: Δεν έχεις δει από κοντά, εσύ για αν έχεις δει.
1: Άμα δω από κοντά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη ζωή μου.
0: Γιατί?
1: Αν βλέπω από κοντά τι για κούκλα.
0: Ρε παιδί μου, μήπως έχεις πάει για ένα γύρισμα κάποια στιγμή κάπου πάνω?
1: Πού δουλεύω, καλέ?
0: Ρε παιδί μου, μια δημοσιογραφική προσέγγιση.
1: Δεν με μελέτη. Χαλάρωσε. Δημοσιογραφία και μελέτη, το
0: σταμάτα μου, ρε.
1: Έλα,
0: δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να σας πούμε, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Να σας πω εξής τι θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Το είχα και απορία. Ποια είναι η ταινία που εμείς προτείνουμε για τα Όσκαρ φέτος, του Οικονομίδη?
1: Α, ναι, του Οικονομίδη, του Σπασμένη Φλέβα.
0: Θέλω να μάθω με ποιο κριτήριο δίνουμε εμείς την ταινία.
1: Εντάξει, κοίτα, πρέπει να έχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον η ταινία. Δείχνει, ρε παιδί μου, περιγράφει τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα,
0: ναι,
1: το
0: καταλαβαίνω. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη. Λέει, με αφορμή τώρα αυτή
1: την ταινία.
0: Με ποιο κριτήριο εμείς στέλνουμε την κάθε ταινία κάθε χρόνο?
1: Δεν ξέρω. Λογικά πρέπει να είναι εσωτερική παραγωγή. Δηλαδή πρέπει να είναι ελληνική. Γιατί ναι, πάει στην κατηγορία ξενόγλωσσων. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να είναι από Έλληνες δημιουργούς, νομίζω. Και πρέπει να παίζουν και Έλληνες. Ή μεγαλύτερη πληθώρα ηθοποιών να είναι Έλληνες. Και τρίτον, είναι να υπάρχει ένα θέμα κοινωνικό το οποίο να αφορά και άλλες χώρες. Και νομίζω, δεν την έχω δει ταινία.
0: Και εγώ δεν την έχω δει ταινία.
1: Νομίζω ασχολείται με τον τζόγο η ταινία.
0: Α,
1: οπότε
0: κατάλαβα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκοσμίο.
0: Και μιας και μιλάμε για ταινίες, ο Bill Gates είπε: καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι έτοιμη για την επέλαση της AI. Οι ταινίες δείχνουν, λέει, τι να κάνουμε.
1: Κοίτα,
0: ποια ταινία δείχνει τι να
1: πολλές,
0: κάνουμε?
1: Πολλές ταινίες.
0: Για πες.
1: Τώρα πάρα πολλές μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Αλλά θα σου πω κάτι. Βλέπω ότι ο Τραμπ πόσο απέναντι είναι στο AI, το κορυδεύει, χλεβάζει. Λέει τίποτα δεν θα γίνει από όλα αυτά. Ο Τραμπ δεν τον ενδιαφέρει, είναι και κοντά 90, οπότε θα πεθάνει. Οπότε δεν απασχολεί. Θα τα τσιμπήσει τώρα ό,τι είναι να τσιμπήσει και θα του περάσει στους νόμους.
0: Υπάρχουν, λέει, όλων των ειδών οι ταινίες όπου έρχονται κάποιοι εξωγήινοι και ως διαμαγεία οι ΗΠΑ, η Κίνα και όλοι οι υπόλοιποι ενώνονται για να λύσουν το πρόβλημα.
1: Δεν
0: η AI είναι κάπως σαν αυτή την εξωγήινη νοημοσύνη. Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες.
1: Εγώ είμαι έτοιμος να παραδοθώ σε όποιο ρομπότ βρεθεί στην πόρτα μου. Αρκεί.
0: Είναι εδώ και καλύτερα να κάνουμε ό,τι δείχνουν σε εκείνες τις ταινίες.
1: Εγώ είμαι έτοιμος να παραδοθώ σε όποιο ρομπότ βρεθεί στην πόρτα.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
12: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Πες μου το ναι, είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Απόγευμα 3η 15 του Σεπτέμβρη. Πολλά φιλιά σε όλους σας που είσαστε στην κίνηση στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ έντονη σήμερα, σε όλο το λεκανοπέδιο. Γενικά να έχετε ψυχραιμία, γιατί συμβαίνουν και διάφορα στους δρόμους. Το πρωί, δηλαδή, εμείς σήμερα και χθες, με αφορμή και τα σχολεία που ανοίγουν και παρκάρεις όπου βρεις, δηλαδή σήμερα. Είχαν κλείσει το δρόμο γιατί μια κοπέλα ήθελε να πάρει καφέ.
1: Κοίτα, γενικά λίγο αυτό.
0: Και σταματάει με αλάρμ. Είχε παραγγείλει τον καφέ από το τηλέφωνο, λέει, αλλά δεν το είχαν ετοιμάσει. Οπότε περιμέναμε όλοι να ετοιμαστεί ο καφές της για να πάρει τον καφέ για να προχωρήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Μια ασύλληπτη φάση.
1: Θα σου πω κάτι. Αρχικά να πω περαστικά στο Μάξιμο. Μας ακούει και είναι στο νοσοκομείο φίλος. Πες περαστικά.
0: Γεια σου, Μάξιμο. Περαστικά. Όλα καλά να πάνε.
1: Όλα καλά. Εγώ θα σου διαβάσω τώρα εδώ κάτι που βρήκα και με σοκάρε. Και κάπως το εξηγεί όλο αυτό. Λοιπόν, ο ένας λέει στους δύο Έλληνες. Είμαστε, λέει, πρωταθλητές στο στρες, στο άγχος και στην κατάθλιψη. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε ή επιδείνωσε το στρες, την κατάθλιψη ή το άγχος τους. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχει σημαντικά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 29%. Άρα ο ένας στους δύο έχει τρελαθεί στη δουλειά του. Άρα αυτός που έχει τρελαθεί και στη δουλειά του.
0: Ακούμε, ναι.
1: Sorry, μπαίνω στο ρόλο.
0: Ναι.
1: Διπλοπαρκάρει και να του θα πάρει το καφέ το πρωί. Οπότε είναι φαύλος κύκλος όλο αυτό.
0: Άρα εγώ που είμαι επίσης φρικαρισμένη, γιατί εκείνη την ώρα έχω πάρα πολύ άγχος, γιατί και εγώ στην Ελλάδα είμαι σε αυτή την έρευνα.
1: Θα βγεις.
0: Περιμένω να πάρω το καφέ.
1: Θα βγεις από το αμάξι, θα πεις, ναι, έλα εδώ γιατί. Μετά εγώ που είμαι ο πιο φρικαρισμένος, θα είμαι στο μπαλκόνι, θα βγω με το τσιγάρο από τέλεια, θα το ανεβάζω TikTok και θα περιμένω να πλακωθείτε. Και αυτή είναι μια υπέροχη χώρα. Κατάλαβε. Και απέναντι μου θα είναι και ένας παντιπαθός, θα λέει καλά τη είπε. Όλα, αυτό είναι μια ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό είναι μια γειτονιά.
1: Αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς, λοιπόν. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 με πάρα πολύ ωραία παρέα. Όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Έρχεται χειμώνας, έτσι δηλαδή. Καλά πάει μέχρι τώρα. Δεν έχει χρειαστεί τίποτα. Ελπίζω να πιάσουμε Δεκέμβρη. Όχι.
1: Θα πιάσουμε.
0: Πιστεύεις ότι θα πιάσουμε?
1: Θα πιάσουμε, θα πάει.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγία δώρο, τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις πιο πολλά για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί η Novibet.
0: Ναι, δεν φταίω εγώ.
1: Τι θέλετε, ρε. Δεν μου δώσω να βάλω.
0: Κάθε κύριε. Μη φωνάζεις.
1: Sorry, παιδιά, είναι θεατρικότητα. Δεν μπορώ. Ξέρεις τι.
0: Στην Όβιμπετ.
1: Sorry, παιδιά, να σας πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Μερικοί το παλεύουν πολύ για να μπουν στο θέατρο. Μερικοί έχουν το θέατρο μέσα του.
0: Πάρτα. Προχώρα.
1: Οπότε, τι να κάνω. Είναι που είναι πολύ μικρή σκηνή και δεν έχω ασχοληθεί.
0: Θανάση τελείωνε.
1: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δώρο τροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις και γυρίσεις το τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν, στην Βάσο, την Πετράκο, τη φίλη μου. Έχουμε ψιλοχαθεί αυτές τις μέρες, γιατί όλοι είμαστε χαμένοι, όπως έχετε καταλάβει, με όλα αυτά που έχει συμβεί. Κάνει repost στο X ο Βασιλιάς Τζούλιαν, ο Νίκος. Λέει αυτό που έχω ζήσει, λέει ένας user του X. Αυτό που έχω ζήσει φέτος στη Χαλκίδα, λέει, με κουνούπια και με σφίγγες, δεν το έχω ξαναζήσει. Σφίγγες παντού, σε όλες τις περιοχές.
1: Να σου πω, έχουμε και του Νείλου αυτό, το κουνούπι.
0: Εγώ.
1: Αυτό το
0: έχω θέμα με τα κουνούπια από τότε που γεννήθηκα.
1: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Στη μάνα μου, ας πούμε, δεν τη τσιμπάνε ποτέ. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι πουά.
1: Λοιπόν,
0: και μου λέει η μάνα μου, καλά, πώς κάνεις έτσι? Δεν με έχει ακουμπήσει τίποτα. Αυτό μιλάμε τώρα χρόνια.
1: Υπάρχει μια συνωμοσία για τους άνθρωπους που δεν τους τσιμπάνε κουνούπια.
0: Τι?
1: Ότι είναι ερπετόμορφα, τέρατα, περίμενε, εξωγήινοι οργανισμοί που δεν έχουν αίμα.
0: Έχεις φάει σήμερα γενικά?
1: Έχω φάει, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Τι έχεις φάει?
1: Τα πάντα.
0: Τι έχεις πιει?
1: Τρία καφεδάκια. Λοιπόν, η μάνας προφανώς είναι το πλανήτη της Ανδρομέδας. Δεν σε γέννησε ποτέ. Σέκλεψε από ένα νοσοκομείο, είσαι άλλη οικογένεια, παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε έχει μεγαλώσει και παρακολουθεί την κοινωνία, γι' αυτό σε έκανε, σε βάλει στο ράδιο. Αυτή τη στιγμή μέσα από σένα περνάει subliminal message η μάνα σου. Είναι παιδί του Τραμπ.
0: Σε, τι χάνει το Hollywood.
1: Α, καλά.
0: Τι χάνουν εκεί πέρα τα studios and pictures and...
1: Πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε.
0: Άμα ξαναφωνάξει, σου φύγει το νερό.
1: Μην μπει καμιά μέρα σπίτι της μάνας χωρίς να την έχεις συνειδητοποιήσει. Και τη,
0: και τη δω με ουρά.
1: Να βγάζει το δέρμα της για να πάει τουαλέτα. Τότε θα το δημιουργήσει.
0: Και θα της πω, καλήσει, περίμενα, ανεβαίνω κι εγώ.
1: Δραγκάρις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τι γίνεται με τον Πρίγκι Παχάρη και τη Μέγκαν? Δεν του άρεσε το σχολείο. Αλλάξανε.
1: Γιατί μετακομίσανε?
0: Για το σχολείο των παιδιών.
1: Να είναι καλά. Μετακόμισαν, κοντά με τον παππού.
0: Όχι, γιατί του αρέσει το αγγλικό σύστημα, το εκπαιδευτικό αγγλικό σύστημα.
1: Α, καλά.
0: Έτσι.
1: Τέλεια ψέματα και εγώ λέω.
0: Πιστεύεις ότι θέλουν να ξαναμπούνε μέσα στην οικογένεια?
1: Δεν τις βγήκαν τις Μέγκαν όπως ήθελε, οπότε λέει πάμε. Χάρη, πάμε τώρα γόνατο. Πέφτει γόνατο.
0: Και τι είπε ο Χάρη?
1: Oh yeah. Oh yeah, Μέγκαν. Everything you say.
0: Ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ πήγαν μόλις 2 μέρες στο νέο του σχολείο. Γνώριζαν τους μαθητές τους, αλλά οι γονείς τους αποφάσισαν να το πάρουν από αυτό το σχολείο έπειτα από σύσταση της ομάδας ασφαλείας τους.
1: Γιατί βρήκανε?
0: Η αυξημένη κίνηση στην περιοχή, η απόσταση μεταξύ του σχολείου και το σημείο όπου διαμένουν, είπε η ομάδα ασφαλείας, πρέπει να φύγουν τα παιδιά.
1: Την ομάδα ασφαλείας ποιος τι πληρώνει? Ο Χάρη και η Μέγκαν ή το Βρετανικό Δημόσιο?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, όπως αναφέρει Daily Mail, και το περιοδικό Hello τώρα, οι σωματοφύλακες των Σάσεξ. Οι Σάσεξ είναι το ζευγάρι, Σάσεξ.
1: Έτσι τους λένε.
0: Ναι, οι Σάσεξ.
1: Okay.
0: Είχαμε πραγματοποιήσει ελέγχους για τη διαδρομή. Έκαναν πολλές φορές τη διαδρομή οι άνθρωποι της ασφαλείας τους. Και αφού το έκαναν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή είχαν καλοκαιρινές διακοπές, έκανε ο Χάρη με τη Μέγκαν και αυτοί κάνανε πέρα δόθη το σπίτι με το σχολείο.
1: Έτσι κάνουν και στο Man on Fire, ο Ντέλτζεν Ουάσιγκτον, πριν την απαγάγουν τη μικρή, έτσι έκανε. Βέβαια την απαγάγαν.
0: Λοιπόν, η κίνηση όμως, όταν έκαναν τη διαδρομή οι σωματοφύλακες, ήταν μειωμένη γιατί ήταν καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή μιλάμε τώρα για.
1: Μιλάμε
0: τώρα. Ξυπνάδα τώρα έτσι. Δηλαδή, τους λέει Μέγκαν και ο Χάρη, κάντε πέρα δόθε να δείτε, είναι ωραία για τα παιδιά. Εκεί πέρα αυτή είναι μια χαρά είναι.
1: Χρονομετρήσαμε, Μέγκαν.
0: Τι είπα. Σκέψω 15 άτομα το Κηφισό.
1: Φοιτητές ήταν πρωτοετής. Πήγα από το marketplace σου. Εντάξει, το έχουμε άγκυρα, Μέγκαν.
0: Λοιπόν.
1: Κομπλέβιανη.
0: Αποφάσισαν λοιπόν να πούνε, α, μια χαρά, εδώ είναι. Αφού έγινε αυτή η αναγνωριστική αυτοψία της διαδρομής, μπήκανε μέσα, είδανε και τις εγκαταστάσεις, έλεγξαν και το χώρο, τα πάντα όλα.
1: Ενέγκρινε η Μέγκαν.
0: Ναι, μια χαρά. Ποιος με παίρνει τηλέφωνο?
1: Μάλιστα, παιδιά, σε έχουν τρελαθεί.
0: Η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ από το νέο σπίτι στο σχολείο αναγκάστηκε να χωριστεί κατά τη διάρκεια της έντονης κίνησης. Δηλαδή, σκέψου τον Κηφισό να κατεβαίνει. Οπότε, η μισή αυτοκινητοπομπή, πόσα αυτοκίνητα τους πάνε?
1: Χωρίζανε τα αδέρφια.
0: Μπήκανε, ας πούμε, από τον παράδρομο για Φιλαδέλφια και οι άλλοι συνέχισαν στον Κηφισό. Εκεί υπήρξε θέμα που χάθηκαν. Μεταξύ του αυτοκίνητα. Πόσα αυτοκίνητα πάνε?
1: Κοίτα.
0: Μπρος πίσω ήταν 5.
1: Θα σου πω. Το κάθε παιδί έχει διαφορετικό αμάξι.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα είναι διαφορετικό αμάξι, πιστεύω 6 αυτοκίνητα.
0: Αφήνοντας λοιπόν τα παιδιά εύκολους στόχους μέσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Γιατί σου είχε ψυχή, το περιμένω στον Κηφισό. Εγώ περιμένω τώρα κάνα 40 λεπτό.
1: Καλά τώρα.
0: Λοιπόν. Το οποίο εγώ το ακούω αυτό, να ξέρεις.
1: Να περάσει άλλο,
0: Βέβαια. Λοιπόν, και σου λέει.
1: Αλεξίσφαιρα, παιδιά, αλεξίσφαιρα. Πάρω αλεξίσφαιρες λιμοζίνες.
0: Είναι αδιανόητο ότι δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα, λέει Daily Mail. Δεν φρόντισε ο Χάρη να οργανώσει τα
1: αυτός πράγματα. Αυτός είναι. Του έχουν πέσει όλα τα μαλλιά το μέχρι από τη μέρα που παντρεύτηκε, τέλος πάντων.
0: Ο Χάρη και η Μέγκαν έβγαλαν ανακοίνωση στο σχολείο, δεν φταίει σε τίποτα. Εμείς λέει αποφάσισαμε να το αλλάξουμε και πήγανε σε ένα σχολείο, δεν ξέρω, δίπλα στο σπίτι, μεσοτυχία τα έχουν πάει.
1: Αυτός ο διακοσμητικός βασιλιάς που έχουν εκεί, που τον έχουν και παππού, κάνει τίποτα.
0: Τι σχέση έχει τώρα ο Κάρολος?
1: Σαν παππού, ο Κάρολος.
0: Τι να πει ο Κάρολος?
1: Βασιλιάς είναι, δεν πρέπει να επέμβει.
0: Τι να πει, φέρτε το σχολείο πιο κοντά, τι λες, Αθανάση?
1: Να φτιάξει ένα μικρό σχολείο μέσα στο Buckingham. Για τη Λίλιμπετ.
0: Τέλος πάντων.
1: Να παίζουμε στοίχημα να πούμε τη Λίλιμπετ.
0: Το βρήκανε το βρήκαν τον τρόπο. Βρήκανε ένα σχολείο πιο κοντά, νομίζω.
1: Σούπα. Το φτιάξανε μέσα γιατί. Βάζει στοίχημα.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και εγώ το πρωί δυνοπαθώ για να φτάσω, αλλά φτάνω.
1: Και ο δικός ο πρίγκιπας για 900 μέτρα σε πήρε. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Να μου λέει, μαμά, να πάρε με.
1: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ.
0: Η αυτοκινητοπομπή θα καθυστερήσει από το πώς είμαι.
1: Ήθελα να ξέρω, η Λίλιμπετ λέει στη Μέγκαν, μόρια, χλάβο. Πάλι μπιφτέκια να φάμε. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: μόνο μαζί.
1: Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτό το τραγούδι. Το ακούω όπως το άκουγα την πρώτη φορά. Κάθε φορά που ακούω το τραγούδι αυτό, έχω την ίδια αίσθηση και το ίδιο συνέστημα όπως όταν το πρώτο άκουσα ένα καλοκαίρι στην Πάρο. Είναι ο Απόν, ο αγαπημένος μου Απόν και ο Βοριάς των Σφαίρα 102.2. Είναι σήμερα λοιπόν 3η 15 Σεπτεμβρίου και παρέα μας έχουμε την iStorm, όπου το νέο iPhone 18 Pro είναι εδώ. Δύσκολα περνά παρατήρητο, όσο το έχετε δει. Εντυπωσιακό design, προηγμένες δυνατότητες, ακόμη πιο pro εμπειρία. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στην iStorm, τον μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Μπες τώρα λοιπόν iStorm.gr και κάν το δικό σου.
2: Αν για να αλλάξει μια μπρίζα, έχει ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube, κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι σίγουρος αν έκλεισε το γενικό, ένα έχω να σου πω. Μη το ρισκάρεις. Μπαίνεις δουλευτερά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις όποιον θες εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκιτζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία.
1: Αχ, δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Ζητάει Βάσο, βάλ το λίγο. Αφιερωμένο στον πρίγκιπα Χάρι. Λοιπόν, τα παιχνίδια στο πεδίο του Άρεος, λέει, να κερδίζουμε όλους τους αντιπάλους. Καλά, εντάξει, στο πρώτο μας live θα είστε όλοι εκεί. Θα γίνει
2: να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Θανάσης, λέει ο Νίκος, ο Βασιλιάς Τζούλεν, είσαι σε κόσμο δικό σου. Ντελούλου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Πάντως, αν μας ακούει ο Χάρη.
1: Είπε τραγκάρης, ναι.
2: Αν μας ακούει ο Χάρη.
1: Χάρη καλή της Αγγλίας.
2: Ναι,
1: εμάς τα ακούει ο Χάρη.
2: Οφείλω να του πω.
1: Καλά, υπάρχει μια πιθανότητα στο δισεκατομμύριο. Πες ότι μας ακούει. Ναι,
2: ποτέ δεν ξέρεις. Να στείλει ένα μήνυμα στο Παύλο Ντιγκρές, να του πει ο Παύλος Ντιγκρές πώς ζεις απρίγκιπας χωρίς να είσαι πρίγκιπας. Συμβουλευτικά.
1: Δεν τρέπεσε λιγάκι.
2: Καθόλου όμως.
1: Μα τώρα ο Χάρη παρέμεινε πρίγκιπας.
2: Δεν τον έχουνε, φίλε, πολύ σε εκτίμηση.
1: Νομίζω
2: πιο
1: ότι.
2: Πιο πολύ στον Μπακιγχάμ μου το Παύλο Ντιγκρές.
1: Τα αδέρφια δεν είναι καλά.
2: Όχι καθόλου. Δεν θέλω να τον βλέπω άλλο.
1: Οι νύφες.
2: Χτυκιό. Μη
1: ζεις εκεί και τα ξέρεις όλα.
2: Έχω την κολλήτη μου.
1: Μιλάμε σε τόσο κουτσομπόλι.
2: Μη συναντηθούν στο Άσκοτ. Θα φάει την κλανιά μας.
1: Μόνος του, ρε, όλο.
2: Είμαστε με τη Βασίλισσα.
1: Μη φωνάζεις, Θανάση, τα αυτιά μου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δώσουμε πολύ ωραίο δωράκι στο Viber 693-610-1022. Γράφετε πίτσα φαν και νόκιο να ματεπώνουμε και διεκδικείτε ένα πακέτο κόμπο πίτσα φαν, μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέκερ, μια μακαρονάδα. Επίσης θέλω να σας πω ότι θα βρείτε και τα νέα mini burgers στην πίτσα φαν. Θα ξετρελαθείτε, μικρή και μεγάλη. Mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές, όλα με πατάτες. Και τώρα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες μαζί με τη sweet pizza crunch merenda, ωραίο strawberry.
2: Τώρα που είμαι στα δυνατά μου να τη χτυπήσω, λέω.
1: Να σου πω κάτι. Sweet pizza, κράτς. Κάνει κράτς δηλαδή, ε. Είναι crispy, αυτό θέλει να πει. Κράτς. Είναι κάτι άλλο το κράτς.
2: Όχι, αυτό με τρελαίνεις, λέω τώρα.
1: Μήπως είμαστε λίγο.
2: Όχι, δεν κάνει κράτς.
1: Δεν λέει κράτς, λέει κράτς. Τι σημαίνει το κράτς, κάτσε να το βάλω στην μετάφραση.
2: Ότι κάνει κράτς.
1: Ποιος μας θέλει. Λοιπόν, περίμενε. Δεν μπορεί, γιατί λέει κράτς.
2: Το αλεύρι, χρυσή μου, από κάτω το καίει στο ξυλόφουρνο και κάνει κράτς.
1: Το κράτς στα ελληνικά σημαίνει κράτς.
2: Τρομερή ανάλυση. Λοιπόν, ο Μπαμπινιώτης μπορεί να μην νιώθει πλέον μόνος σε αυτή την κοινωνία.
1: Μερέντα ωραίο strawberry.
2: Πω, πω, πω, πω.
1: Και μερέντα και ωραίο και strawberry.
2: Δεν έχω δόντια να το φάω όλο αυτό πλέον.
1: Όλα αυτά μόνο με 13,90 ευρώ. Pizzafan.gr ή στο app και παραγγείλτε. Λοιπόν, πάμε. Για πάμε, ξεκινά. Όνειράμα και δύσκολος καιρός για πρίγκιπες στον Σφαίρα 102.2.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, πες δυνατά.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Το πρωινό σου?
12: Το καλύτερο!
11: Το απογευματινό σου break?
13: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
11: Το καλύτερο!
13: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
11: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
3: Θα το πεις όλο μόνο σου.
12: Ό,τι θέλω θα κάνω.
17: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβιτό.
18: Με του Στόλη Παπαδημητρίου. Αντώνη Στάμου.
17: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβιτού.
18: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Μαύρη σαμπούκα.
20: Με έχεις την μπουκα.
21: Ένα ακόμα κατάστημα Σελεστίνο ανοίγει στην Αθήνα. Από τις 14 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στην περιοχή του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 29. Το shopping αποκτά έναν ακόμα προορισμό με όλες τις τάσεις της σεζόν και τα looks που αγαπάς. Νέο spot, νέες τάσεις, νέες αφρομές για στυλ.
22: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
23: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και το μου λείπει στον Σφαίρα 102.2. Γιώργος Μαζωνάκης, θα τον ακούμε για πάντα και θα τον θυμόμαστε με πάρα πάρα πολύ αγάπη.
1: Λοιπόν,
0: απογευματινό Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας εδώ στο 693-610-1022 στο Viber. Έγινε χαμός με την Pizza Fan. Άπειρα μηνύματα ήρθαν γι' αυτό.
1: Η κοντομπουκιά και το γλυκό αυτό το ωραίο.
0: Strawberry, κράτς. Το κράτς.
1: Δεν κάνει κράτς.
0: Κάποιος...
1: Στο Masterchef.
0: Έτσι είχαν
1: πει. Ρε, του έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος από τους τρεις κριτές, έλεγε σε ένα παιδί το οποίο ήταν από την επαρχία και μίλαγε λίγο νι. Ήταν πολύ καλός Masterchef. Και του κάνει ένα παιδί, δεν κάνει κράτς.
0: Και, από αυτό.
1: Όχι, του λέγε ο κριτής ότι φάσκα τα ξπάει το ζυμάρι να το ακούσω, το ψωμί. Και αυτός λέει, τι με κράτς, κάνει κράτς, τι κράτς. Κάπου δεν θυμάμαι η στιχομηθία, αυτό, αυτός κάτι άλλο κατάλαβε. Δεν έχει κράτηση.
0: Μήπως κράτησε.
1: Δεν έχει κρατήσει κάτι τέτοιο. Και ήταν ένα ωραίο στιγμή, το οποίο έχει μείνει.
0: Πού τα θυμάσαι όλα αυτά.
1: Μπορείς να το βρεις, ρε Γιάννη, όσο μιλάμε, γράψε Masterchef, κράτς. Κάτσε, έρχομαι εγώ. Masterchef, κράτς, άμα το γράψεις, θα το βγάλει.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Εντάξει, ναι, έχουμε και μια κονσόλα.
0: Δηλαδή, άλλο έλεγε ο κριτής, άλλο κατάλαβε ο σεφ.
1: Δεν θυμάμαι τώρα και ποιος. Να, το βρήκε. Κάτσε, γιατί έχουμε και μια διαδικασία να το ρίξουμε στον αέρα.
0: Κράτς, ναι, Masterchef, Χριστέ μου.
1: Βγαίνει με τη μία. Και ήταν και πολύ ωραίος ο παίκτης, να πούμε. Τον θυμάμαι, γαλανομάτης.
0: Α, ναι.
1: Έχω φίλε να ξέρεις.
0: Τι με, μνήμη είναι αυτή,
1: δεν με εκμεταλλεύονται τα κανάλια. Μιλάμε ως σκουπιδότοπος.
2: Υπάρχουν και χόρτα τα οποία είναι και βρώμικα.
3: Αυτό δεν είναι
2: χόρτα. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κορμός του από κάτω και μαυρίζει με το βράσιμο.
2: Φάτο. Το κράτς.
3: Το κράτσα λίγο ελαφρώς.
2: Όχι, όχι. Λέω το κράτς μέσα. Κάνει κράτς. Αυτό είναι χώμα. Δεν σου λέω να το κράτσεις.
3: Οκ. Στα Γιάννη, εμείς τις κόβουμε τις λέξεις. Το κράτς μπορεί να σημαίνει ότι το κράτησες και λίγο παραπάνω.
0: Γλυκούλη.
1: Εντάξει, είδες τελικά με το κορμό από τα χόρτα.
0: Ο Ιωαννίδης αισθάνθηκε άβολα εκείνη την ώρα.
1: Δεν κράτησε.
0: Το κράτησα, λέει, όχι, όχι, λέει, το κράτσε. Λοιπόν, το φυσικό αέριο είναι εδώ. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο είναι η εταιρεία ενέργειας βεβαίως. Θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια, πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr αλλά και στα social media μπορείτε να μπείτε για να μάθετε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Θες να έχεις το μέλλον στα χέρια σου? Θες να επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επάγγελμα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες και media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Παιδιά, ο δρόμος είναι ένας. Ο δρόμος είναι ανώτερες σχολές Δέλτα για να έχεις το μέλλον στα χέρια σου. Κλείσε ένα ραντεβού και πήγαινε ξενάγηση Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr.
0: Μ' αρέσει που συζητάμε πριν στον αέρα.
1: Το έκανα.
0: Όχι, γενικά. Γενικά.
1: Εξαιρετικό ήμουνα τώρα, έτσι.
0: Γενικά.
1: Windows Bay πήρε 14 Emmy, άλλα 10 και στο Θανάση Πασά πρέπει να δώσουμε μεγάλη.
0: Θανάση, δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Ποιος πήρε Emmy και τι σχέση έχει με αυτό
1: Bay.
0: Που είπες.
1: Α, λοιπόν, σου έλειψε λίγο αυτό με τις πληροφορίες, ταινίες, σειρές. Πρέπει να δεις το Windows Bay, η πιο ωραία σειρά που είδα φέτος. Apple TV, να την κάνουμε, δεν πειράζει. Σάρωσε, χθες σου λέει, σπάσε τα ρεκόρ 14 Emmy, ειδικά ο πρωταγωνιστής είναι καταπληκτικός. Δείχνει ένα νεμονικό τύπο. Πολύ σωστό όμως, φίλο μας, θα μπορούσε να ήταν κολλητός ή κολλητός μου, που πάει σε ένα ψαροχώρι κάπου στην Αμερική. Και λέει, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το ψαροχώρι.
0: Έχει ψαροχώρια στην Αμερική.
1: Τα δικά του ψαροχώρια, ναι. Αυτά τα Moby Dick Steel. Σκοτώνουμε φάλαινες και τέτοια. Mm. Αυτά έχουν αυτοί για ψάρια.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: παρακάτω.
1: Έχει ο κανένας. Τέλος πάντων, πάει σε ένα τέτοιο χωριό και λέει, θα το κάνω εγώ το Windows Bay πάλι νούμερο ένα, ρε παιδί μου, να έρχονται όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί κάτι γίνεται. Κάποιες κατάρες υπάρχουν στο νησί και δεν τον αφήνουν το δήμαρχο να γίνει, ρε παιδί μου, υπερνομαρχάρα. Να γίνει, ρε παιδί μου, ψωμιάδι στάιλ. Δεν τον αφήνουνε.
0: Ναι.
1: Οι κατάρες. Ναι. Αυτό πρέπει να το δει.
0: Να σα ρωτήσω κάτι, πόση σεζόν έχει αυτό?
1: Μία. Φέτος βγήκε.
0: Ναι. Τόσο χρόνο.
1: Βράδυ, αργά.
0: Πού το βρίσκεις?
1: Αργά βράδυ.
0: Γι' αυτό σηκώνεσαι μία ώρα από το κρεβάτι σου.
1: Τι να κάνω, κάπου. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι.
0: Τα μεταβολίζεις αυτά μετά.
1: Βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να βρίσκουμε και 2-3 ώρες για τον εαυτό μας. Εγώ ζω ήδη σαν πατέρας με 6 παιδάκια στο σπίτι. Λέω, περιμένω να ψοφήσουν όλοι μία η ώρα. Να σηκωθώ να πάω στο καλαπέ μου με το σοβρακό μου, έτσι με την περηφάνεια μου.
0: Δεν θέλω, μας το κάνεις και εικόνα.
1: Να δεις να μας κάνει τώρα το πατατάκι πάνω στο σόβρακο, αλλά λέω γαμώ το. Θα το φάω.
0: Θανάση! Κλείστον ρε Γιάννη. Εσύ γιατί γελάς? Γιατί γελάς? Το έκανες εικόνα.
1: Όχι, την ίδια εικόνα έχει ο Γιάννης.
0: Θέλω να μιλήσω.
1: Απλά ο Γιάννης είναι σμιλευμένος, σαν Απόλλωνας.
0: Λοιπόν, κάθε γύρισμα και γκάτζε, το αδύνατο γίνεται δυνατό. Καταρχάς, η Novibet έχει ένα δωροτροχό που δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα συμβαίνει αυτό. Αν θέλεις λοιπόν να μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet, novibet.gr. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη Μαρίνα Σπανού και συγκεκριμένα θα ακούσουμε το ταξίδι.

0: καφέ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι λίγο πριν τις 7, στον Σφαίρα 102,2.
2: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές.

0: Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνισης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
10: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
11: Εξωγήινος, τι? Πού?
12: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
11: Άστο, το έχω. I speak England very best.
10: Ποιος θα του το πει?
12: You tell him.
11: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
13: Τετράδια.
10: Ναι.
13: Παγούρι.
10: Ναι.
13: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
13: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
13: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
14: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
16: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: δικουαλίτα.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα σε όλους και για ακόμη μια φορά. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης.
1: Τρίτης.
0: Όπως παιδιά, έχω χάσει τις μέρες αυτές.
1: Γιατί?
0: 15 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω.
1: Θα σου πω, έχεις αναφερθεί με τα παιδιά.
0: Αυτό. Πέρα από αυτό, επίσης νομίζω, αρχίζω να μπερδεύω ονόματα. Δεν θέλω να μιλήσω στη Σοφία και λέω Ιωάννα, Κατερίνα, Μαρία, Σοφία.
1: Έγινε
0: αυτό το είχε η γιαγιά μου.
1: Αυτό σου λέει, έγινε η μάνα μου.
0: Λοιπόν, αρχίζω και παθαίνω κάτι το μυαλό.
1: Όχι,
0: μου.
1: Είναι
0: πολλή πληροφορία.
1: Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστείς. Είσαι παλιά.
0: Μόνο εσένα δεν μπερδεύω.
1: Άκου, θα σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: γιατί με έχεις φόβο γι' αυτό. Είσαι παλιά γυναίκα. Πρέπει να γίνεις νέα γυναίκα.
0: Δηλαδή να τους παλιά γυναίκα.
1: Ακού, είσαι ρε παιδί μου, αυτό το πρότυπο, ξέρεις, εργαζόμενη γυναίκα, όλα περνάνε το χέρι μου, εγώ η στόλη άκρηστη, δεν μπορώ να περιμένω. Λοιπόν, όχι. Πρέπει να μοιράσεις δουλειές και ευθύνες πλέον. Θα πηγαίνεις σπίτι, θα πεις, παιδιά, δούλευα, 5 ώρες με μιλάτε, θα κάνω τα νύχια μου. Πνιγείτε.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Πρέπει να γίνεις νέο μοντέλο όμως.
0: Έτσι είναι το νέο μοντέλο.
1: Το νέο μοντέλο έτσι είναι. Κάντα μόνο σου, κόψε το κεφάλι σου.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ.
1: Καλά.
0: Άχι, ρε.
1: Κοίτα με εμέ, χαροπίνικο κυρούλα που με. Δες εδώ φουσκάλες.
0: Λοιπόν, η Novibet είναι στην παρέα μας. Η Novibet, η οποία το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet, πώς με τη νέα Novileak. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα επαθλά έως 20.000 ευρώ. Η Novileak σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις, βέβαια. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr κάθετος στοίχημα. Έχεις ακούσει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε για 20.000 ευρώ.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγο, υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις φυσικά με σιγουριά. Δουλευταράς.
0: Τώρα μου θύμισε το γιο που πήγα, τον πήρα από το σχολείο σήμερα, ο οποίος. Το σχολείο είναι στα 900 μέτρα.
1: Πολύ ντύπα έχει γίνει ο Μητσάκος, μ' άρεσε πλέον.
0: Και ήταν πολύ κουρασμένος για να έρθει. Και μου λέει: σε παρακαλώ, μπορείς να με πάρεις? Εντάξει, θα έρθω. Και στον δρόμο του έκανα πλάκα, ότι δεν έχω φάγει τόσο σπίτι μου. Τι εννοείς, ρε μαμά?
1: Με αυτό το ύφος. Η μάνα μου θα με είχε σπρώξει χωρίς να ανοίξει πόρτα με το πόδι. Θα φεύγα με την πόρτα. Έτσι ανακάλυψα το skateboard.
0: Του λέω καμιά ομελετίτσα και αυτά. Μου λέει, τι λες? Μου λέει, πεινάω. Τρώει τα σίδερα, εντάξει, τώρα πάνω στην ανάπτυξη. Καταλαβαίνεις το. Και του λέω, εντάξει, έχω φτιάξει πιτσά και με πατάτες. Αν όμως εγώ μια μέρα δεν βαριέμαι, ρε παιδί μου, ή δεν έχω όρεξη.
1: Κάντο.
0: Και τι θα φάνε?
1: Ωραία, αύριο κάντο.
0: Τι να φάνε?
1: Να φάνε τα πόδια του. Θα παραγγείλουν, Ελίνα μου. Δεν ζούμε να πούμε πάνω στο βουνό. Ηρέμησε, θα παραγγείλουν.
0: Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Πάρ' τους όμως και τα λεφτά. Κόψε και το ρεύμα για να μην σου κάψουν το σπίτι. Άστα ληστικά τα κόλοπα. Και τον Αντώνη. Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Ματινόσφαιρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Έχει τύχει ποτέ να πάρει κάτι μαζί σου από ένα εστιατόριο όταν φεύγει?
1: Εννοείται.
0: Έλα, εσύ.
1: Εννοείται.
0: Ρε, συντροπίζεσαι.
1: Όχι, δεν ντρέπομαι καθόλου. Θα σου πω, είχα
0: πάρει. Τι πάρει σε καλό εστιατόριο?
1: Λοιπόν, με έχουν πάει σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο στην Κοπεχάγη. Καλά, πήγα Κοπεχάγη, θα στα πω. Πανέμορφα. Και είχε και ένα βούτυρο εξαιρετικό. Εξαιρετικά βούτυρα, και το πήγαν μέσα.
0: Πώς το βούτυρο στην τσέπη?
1: Περίμενε, είχαν σχοινόπρασο μέσα τα βούτυρα και αυτά. Ναι. Και σου τα φαίναν και τα έχει τυλίξει με τη ζελατίνα του εστιατορίου. Να μου το. Πολύ φράγκο.
0: Εσύ πήρε το λογαριασμό, ή σου κάνω τραπέζι?
1: Όχι, ήταν συνολικό. Πληρώσαμε οι άντρες της παρέας. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί, τώρα το είχα κόψει. Αγαπή, χρυζόμουν να κρατάω τίποτα. Τέλος πάντων. Οι χούφτες έβγαν έτσι με τα βούτυρα. Πήρα 50 βουτυράκια.
0: Πού τα έβαλες, παιδί?
1: Τσέπες.
0: Τι τσέπη, δεν έσταζε?
1: Όχι, ρε, ήταν σε ζελατίνα σου, σαν καραμέλες και τα κλεβα. Και πήγαινα συνέχεια τουαλέτα και πήγαινα τα τραπέζια που δεν είχαν κάτσει ακόμα. Και έπαιρνα. Πετσετούλες.
0: Όλα και κάμερες ξέρεις εκεί μέσα.
1: Δεν πειράζει. Δεν θα με ξαναδώ σε κοπέλα. Πετσέτες από ξενοδοχεία. Το είχα πάει Μιλάνο. Κάτι τέλεια πασουμάκια βρήκα. Τα οποία ήταν μέσα γούνινα, πολύ ακριβά. Πλήρωσε ο χορηγός. Τα τσίμπησα. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, ντροπή. Λοιπόν,
1: οκαθμία.
0: Τι παίρνεις μαζί σου φεύγοντας από ένα καλό εστιατόριο? Πόσες φορές λέει τίποτα.
1: Έκανα το.
0: Υπάρχουν όμως πελάτες που παίρνουν ένα πιρούνι, ένα ποτήρι, ένα τασάκι.
1: Α, τασάκι έχω πάρει από το Άμστερνταμ. Λοιπόν, άκου. Ήταν μια
0: φορά. Πάντως εκτός Ελλάδας όλα.
1: Ναι, τι, Ελλάδα με ξέρουν. Ήταν τασάκι πολύ γνωστή εταιρεία μπύρα που έχει το αστέρι πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν το βρει, αυτό είναι premium. Ήτανε. Το τσίμπησα και το θέμα το είδα στο αεροδρόμιο και με κοίταζε ο λαός, λέει αυτό. Και λέω, Ostrus το κάνω.
0: Τι
1: αγόρασα, Ostrus. Λέω, I can buy what everyone make.
0: Λοιπόν, τι μπορεί να χωρέσει σε μία τσάντα, λέει, σε μία τσέπη? Έχουνε πάρει μέχρι και πιγκάλ.
1: Πιγκάλ. Το ακούω.
0: Τι τα ακούς, μωρέ, ντροπή, είναι δυνατόν?
1: Άμα σου λείπει.
0: Τι να σου πει, να αγόρασε.
1: Τι είναι πανάκριβα.
0: Ντροπή, παιδιά.
1: Μεγάλη αγορά. Να σου πω, επίσης τα πολύ καλά εστιατόρια βγάζουν ασήμι. Μην το βγάλουν μπροστά μου. Το πυρούνι το ασήμι.
0: Λοιπόν,
1: θα σου λείπει από το σετ πυρουνάκι.
0: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που έγινε στην Αθήνα σε γνωστή νεοταβέρνα, η οποία αναγκάστηκε, λέει, να αλλάξει το υπέροχο design και την εξαίσια εισβατικότητα. Γιατί οι ποσότητες, λέει, από τα μαχαιροπύρουνα άρχισαν να μειώνονται. Σημαντικά όμως.
1: Φτώχεια, Ελίνα.
0: Έτσι.
1: Κρίση.
0: Σε ένα εστιατόριο στη Λιόν, πελάτης ξύλωσε ολόκληρη την υποδοχή του χαρτιού υγείας. Μαζί με τις βίδες και τα ούπα. Του άρεσε.
1: Πήρε τη συσκευή.
0: Όλο αυτό που βάζει στο χαρτί υγείας, στην τουαλέτα. Λοιπόν, ο Γκόρντον Ράμσι έχει δηλώσει ότι σε ένα εστιατόριο του στο Λονδίνο εξαφανίστηκαν 477 μικρά. Ιαπωνικά γατάκια που συμβολίζουν την καλή τύχη.
1: Ναι, καλοτυχία. Κοίτα, αυτά είναι ωραία. Δεν τα βρίσκεις έξω. Τα φτιάχνουνε. Κάτσε, περίμενε.
0: Εντάξει, αυτό είναι
1: στο εμπόριο. Καταλαβαίνουμε
0: όλη την κλοπή, έτσι.
1: Ναι, αλλά κλοπή είναι ότι μου βγάζει βούτυρο με μαρμελάδα και μου λέει 50 ευρώ. Και αυτό κλοπή είναι. Με πήγαν όμως, Ελίνα μου, οπότε κάπως πρέπει να τα μπαλανσάρω.
0: Λοιπόν, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα για να είσαστε σε όλα μέσα και να μην σας πιάσουν ποτέ έτσι κορόιδο όπως εκεί. Όπως αυτό που λέγαμε, ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, 2-10-32-23-60, delta360.gr το site.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία brands, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλα μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
16: Αθήνα, Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες εταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και διαβάζω για μια επικίνδυνη τάση, λέει, ομορφιά των ανδρών.
1: Τι άλλο θα βγει.
0: Ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους.
1: Τι? Πώς γίνεται αυτό?
0: Το διαβάζω στον καζέτα. Λέει, οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό. Και στην περίπτωση των ανδρών υπάρχει μια μόδα που έχει ξεκινήσει τώρα και προφανώς από το TikTok, το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί λέει, η βλεφαρίδα προσδίδει θηλυκότητα.
1: Okay.
0: Και έτσι λοιπόν, για να αποκτήσουν μια πιο αρενοπή εμφάνιση, πάνε και τις ξυρίζουν. Η looks maxing. Τι είναι αυτό, ρε παιδί.
1: Τις τρίγες στο στήθος, ας πούμε, δεν σκέφτηκαν να τις αφήσουν. Τη βλεφαρίδα τους πειράξει που γυρνάει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό. Ξέρεις, με μηχανή ταξικού ρέματος το βλέπεις στο βίντεο.
1: Εντάξει, είναι όλοι τρομερά καγκουράκια. Κοίτα εδώ. Ναι. Πάτσα. Μόλις με το ίδιο μαλλί. Παιδιά τους ξυρίζουν, όντως πάνε με τη μηχανή και τους ξυρίζει τη βλεφαρίδα.
0: Εντάξει, είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να πάθεις ζημιά στα μάτια σου.
1: Εντάξει, μα να ηρέμησε.
0: Αυτό το λέει το site, εγώ το λέω.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Εδώ βάζουν τατουά στα μάτια, αυτό σε πείραξε.
0: Ποιο βάζει τατουά στα μάτια?
1: Μπορεί να βάλει μελάνι στο μάτι σου.
0: Πού, πάνω στο βλέφαρο?
1: Όχι, ρε, μέσα στο μάτι, μελάνι.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Τι λέω.
0: Έχει τίποτε τατουά μέσα στο μάτι?
1: Εννοείται, έχω δει.
0: Και άμα ανοιγοκλίνει, έτσι δεν φεύγει?
1: Όχι, ρε, είναι μέσα στο μάτι, εδώ στο άσπρο. Βάζουν μελάνι. Και εδώ και πάνω στην βλεφαρίδα μπορεί να γράψει.
0: Ο Χριστός και πάλι.
1: Α, αυτά είναι πολύ ωραία τα τώρα. Special.
0: Τι είναι, θα το κάνει εσύ αυτό?
1: Κοίτα, θα το έκανα αν ήμουν, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, αν έβγαζα περισσότερα λεφτά.
0: Εσύ πόσα τατουάζ έχει?
1: Έχω αρκετά, αλλά δεν τα δείχνω.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι προκλητικό άνθρωπο.
0: Δεν έχει και στα χέρια σου εσύ?
1: Όχι, τα έχω στα χέρια, λένε πιο ψηλά.
0: Ναι.
1: Τα έχω ψηλά εγώ.
0: Γιατί?
1: Στο κοντομάνικο.
0: Γιατί το κάνεις?
1: Φοβάμαι εγώ, με δει ο πατέρας μου.
0: Όντως δεν ξέρει τι έχεις.
1: Όχι, ρε. Δεν εφάσεις. Το καλοκαίρι κάνουμε του βουτσά το μαγιό μπαν. Με φανέλα, μου λέει μουσουλμάνος είσαι.
0: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, να υπενθυμίσω ότι ο Δουλευταράς είναι εδώ. Μιλάμε συνεχώς για Δουλευταρά και μας λέτε: OK, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Όλοι γνωρίζουμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και ειδικότητες διάφορες. Αλλά όλοι μαζεμένοι σε ένα σημείο με αξιολογήσεις, με δείγματα εργασιών από κάθε ειδικότητα, είναι, θα τα πεις μόνο στο Δουλευταρά. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Ο Δουλευταράς σου λύνει τα χέρια.
1: Για όσους περιμένουν το νέο iPhone 18, πρώτη στιγμή έφτασε. Προπαραγγελίες ξεκίνησα και ξέρεις που θα το βρεις. Στην iStorm, το μοναδικό Apple Premium Partner στην Ελλάδα. Ανακάλυψε το, διάλεξε το αγαπημένο σου χρώμα και κάνε την προπαραγγελία σου στο iStorm.gr.
0: Ένα πολύ ωραίο απόγευμα, συνέχεια απογεύματος ελπίζουμε και ευχόμαστε σε όλους σας. Ένα ωραίο βράδυ Τρίτης και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Θανάσης Πασάς.
1: Ελίνα Παπίλα.
0: Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
3: Έλα!

0: λύσεις. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
0: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Το πρωινό σου,
8: το καλύτερο.
7: Το απογευματινό σου break,
9: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
7: το καλύτερο.
9: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
7: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από

0: υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Σπέρα 102.2.
3: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα. Σήμερα Τριτούλα, 15 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να είστε καλά. Να είστε κάπου βολικά, θα έλεγα. Βέβαια, ξέρεις, για να βολευτείς 100% πρέπει να ξεβολευτείς, που και πάλι το 100% δεν είναι σιγουράκι. Αν και να σου πω κάτι, δεν θα ήθελα να είναι και αυτό το σιγουράκι, γιατί άμα βολεύεσαι, μετά συνηθίζεις, μετά αφήνεσαι και δεν εξελίσσεσαι. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, δεν αφηνόμαστε, ξεκουραζόμαστε. Άλλο πράγμα αυτό, ε? Και εγώ προσωπικά, να, τώρα θα σας το πω, όχι ότι σας νοιάζει, έτσι, να είχαμε να λέγαμε. Συνηθίζω όταν μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και επιστρέφει στις βάσεις του, εγώ να εξαφανίζομαι. Δηλαδή πάντα αυτή την περίοδο, ενώ θα έπρεπε να είμαι στην πόλη, στον κόσμο, μέσα στα πράγματα που τρέχουν όλα να οργανωθούν και να μπουν σε μια σειρά, εγώ επιλέγω να απομονώνομαι στο μικρό μου χωριουδάκι και να αγναντεύω τα βουνά, να απολαμβάνω τη φύση, να μπαίνω σε ρυθμούς λίγο πιο ήρεμους μετά από όλη αυτή τη βαβούρα του καλοκαιριού και να οργανώνομαι με ηρεμία για όλα αυτά τα όμορφα που θα έρθουν. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή παρέα από ένα πολύ ορεινό χωριό της Ελλάδας μας, και σκεφτείτε ότι μέχρι και πριν λίγα χρόνια το συγκεκριμένο χωριό δεν το είχε καν ο χάρτης και δεν είχε καν δρόμο κανονικό, εννοώ, για να έρθεις. Αυτά τα μέρη όπου μπορεί να είναι 15 κάτοικοι μόνιμοι, εμένα μου φορτίζουν πολύ τις μπαταρίες. Είμαι σίγουρη ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσετε κάποιους κόκορες εδώ, που γειτονικούς, να λαλούν και ενδεχομένως και κάποια κακαρίσματα από τις κότες που μπορεί να έχουν γεννήσει τα βουλάκια τους, γιατί να ξέρετε ότι μόνο τότε οι κότες κακαρίζουν. Θα τα πω αυτά στη συνέχεια, μην νομίζω ότι θα σας αφήσω έτσι, αλλά θα σου πω και άλλα πράγματα, αυτά που συνηθίζω να λέω και όταν ξεκινάω. Έχουμε μπει λίγο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε, δεν σημαίνει ότι κρατιόμαστε μακριά από καταστάσεις. Εκείνο που σίγουρα ξέρω και σας λέω τις τελευταίες μέρες, ότι εγώ προσωπικά κρατιέμαι μακριά από κουτσομπολιά, από κακοήθειες, από γνώμες και απόψεις που δεν με αφορούν και δεν έχω καμία απέτηση να συμφωνείς με αυτά που λέω. Έχω απέτηση να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να δίνουμε δύναμη και να αποτελούμε παράδειγμα ο ένας για τη ζωή του άλλου. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Ο καπετάνιος είναι εδώ, λίγο διαφορετικά από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, αλλά όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει. Το νου σας, ε!
4: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρνή.

Κάποιοι επιλέγουν τα σκοτάδια για να εκτιμήσουν το φως. Κάποιοι άλλοι τρελαίνονται να ζουν στα κρυφά. Εντάξει, όχι στα σκοτεινά, στα κρυφά. Όταν έρχονται, βέβαια, θα μιλήσω λίγο πιο έτσι, ψυχολογικά. Όταν έρχονται κάποια σκοτάδια τα οποία κατακλείζουν έτσι τις σκέψεις μας και όλα αυτά που νιώθουμε, εκεί σε παρακαλώ πολύ, εννοείται ότι θα πάρεις το χρόνο σου, εννοείται ότι πρέπει να το ζήσεις αυτό για να βγεις ξανά στο φως ή να ψάξεις το φως, αλλά οριοθέτησέ το. Δηλαδή προσπάθησε, δεν θα σου πω να πεις μια εβδομάδα θα υποφέρω ή θα στεναχωρηθώ. Όχι, αυτό το χρόνο θα τον κρίνεις εσύ, αλλά να τον οριοθετήσεις εσύ. Και όταν βλέπεις ότι όλο αυτό πάει να γίνει συνήθεια, δηλαδή λένε ότι στις 21 μέρες γίνεται κάθε συνήθεια, 20 με το που περάσεις την 20η, δηλαδή εκείνη την ίδια στιγμή βγες έξω, ακόμα και αν δεν το θέλεις, κανόνισε μια πολύ extreme έτσι, εξόρμηση, βραδιά, παρέα, και κάνε ό,τι πιο τρελό μπορείς να φανταστείς για να μην μπει στο κομμάτι της συνήθειας. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, ακόμα και η μελαγχολία συνηθίζεται και γίνεται και αρεστή. Στο τέλος δηλαδή είμαστε σε μια φάση που λέμε γιατί ρε παιδάκι μου έτσι το αφήσαμε, γιατί βαρεθήκαμε, γιατί βολευτήκαμε. Θέλω να καταγράψετε όλα όσα δεν επιθυμείτε, να προλάβουμε αυτά τα σκοτάδια. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που δεν ξέρουν ποτέ τι θέλουν, το να κάνεις μια λίστα με όλα όσα δεν σου αρέσουν είναι μια πολύ καλή αρχή. Έχω πολλούς φίλους και γνωστούς, καμιά φορά και εγώ είμαι σε αυτή τη λίστα, ενώ αυτών των ανθρώπων που δεν ξέρω τι θέλω, αλλά αυτή η λίστα λοιπόν τι πρέπει να έχει? Όλα αυτά που σε ενοχλούν. Να έχει τα πράγματα που έχεις, ουσιαστικά ποια είναι τα πράγματα που έχεις γράψει και νιώθεις ότι είσαι υποχρεωμένος, υποχρεωμένη να τα κάνεις, και τι θα συνέβαινε αν σταματούσες να κάνεις αυτά τα πράγματα τα οποία σε ενοχλούν. Όταν αναγνωρίζουμε μόνο ό,τι δεν μας αρέσει, μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε χώρο στη ζωή μας για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Κατάλαβες? Δηλαδή γκρινιάζεις, αλλά κάτσε γράψτα. Έλα και θα το κάνω κι εγώ μαζί σου. Γιατί μην νομίζω ότι κι εγώ έχω λύσει τα προβλήματα. Είμαι σε μια φάση που κι εγώ προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, ή τέλος πάντων προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Όλοι έχουμε την τάση να δίνουμε προσοχή στα αρνητικά. Και τι κάνουν οι σκέψεις μας? Παρασύρουν πάρα πολύ εύκολα. Και δεν δίνουμε προσοχή στα θετικά και στις λύσεις και στους πραγματικούς στόχους. Τι κάνουμε? Χάνουμε χρόνο με το να σκεφτόμαστε όλα όσα δεν θέλουμε, αντί να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε όσα επιθυμούμε. Αυτό τώρα το είπα γιατί ουσιαστικά είναι το δεύτερο βήμα μετά τη λίστα για όλα αυτά που δεν θέλουμε. Αν όμως καταγράψεις αυτά που δεν θέλεις και αυτά που σε δυσκολεύουν, μετά θα πας σε όσα θέλεις πραγματικά και θα τα κυνηγήσεις και θα γίνει χαμός. Τι δεν καταλαβαίνεις?

γραφεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όχι γιατί, όχι γιατί μου κάνεις τα χατήρια. Δηλαδή, δεν σε θέλω γιατί μου κάνεις τα χαρτίρια, σε θέλω επειδή είσαι ο καλύτερος. Κατάλαβες, να, η διαφορά λίγο, η ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στο γιατί και στο επειδή. Βασικά δεν υπάρχει διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι στη χρήση. Και το γιατί είναι λιγότερο επίσημο από το επειδή και από το διότι. Τώρα τι σου λέω, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τέλος πάντων, τρώει και το μυαλό μου κάτι κολλήματα πολλές φορές. Δεν είναι ότι γνωρίζω τόσο καλά να χρησιμοποιώ την ελληνική γλώσσα. Προς Θεού, έχω ακόμα πολλά να μάθω. Και εννοείται ότι έχω κάνει και άπειρες φορές λάθη, που σε ζημιώ που μετά λέω αποκλείεται. Αλλά κι όμως. Εντάξει. Είναι βέβαια ένας ολόκληρος μαγικός κόσμος, αν προσπαθείς να ανακαλύψεις τις λέξεις και τη σημασία τους. Και πολλές φορές αυτές οι λέξεις έχουν τόση δύναμη μέσα στην ψυχή μας και μέσα στο, μέσα στο είναι μας, που χτυπάνε. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολλές φορές και εγώ ίδια, αλλά και άνθρωποι δικοί μου φίλοι, μέσα από συζητήσεις, που μία λέξη μπορεί να τους βασάνισε σε όλη τους τη ζωή, που μπορεί να ξεστόμησε κάποιος δικός τους άνθρωπος. Μην τα παίρνετε τόσο τις μετρητής. Δεν σας είπα να μην παίρνετε σοβαρά τις λέξεις, τουλάχιστον εσείς όταν τις ξεστομίζετε να ξέρετε και τι σημαίνουν και να ξέρετε και γιατί τις λέτε και που αποσκοπείτε. Κατάλαβες, έχουν δύναμη οι λέξεις. Θα μου πεις τώρα, όταν οι σκέψεις βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις, όταν αυτά που νιώθεις, αυτά που σκέφτεσαι βρίσκουν τις σωστές τις λέξεις, δεν χρειάζεται να φοβάσαι τίποτα ή τουλάχιστον δεν θα μετανιώσεις. Αλλά μια δεύτερη προσπάθεια, δηλαδή μια δεύτερη σκέψη μάλλον, πριν ξεστομίσεις κάτι που είναι πάρα πολύ σκληρό, εγώ ιδίως όταν είμαι πολύ έτσι νευριασμένη, άστο. Καλύτερα να μην ακούς. Δηλαδή, αν μπορούσα εκείνη τη στιγμή που έχω νεύρα και μπορεί να έχω θυμό, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο σαν αυτά που βλέπω στις ταινίες, σε διάφορες εταιρείες που μπαίνουν μέσα υπάλληλοι και ουρλιάζουν και μιλάνε δυνατά και κάνουν ό,τι θέλουν, θα ήθελα να μεταφέρω σε ένα τέτοιο δωμάτιο, να ξεσπάω, γιατί μετά ακριβώς από πολύ λίγα λεπτά, δεν θυμάμαι τίποτα παρά να θυμάμαι. Ωραία, παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα αν συμβαίνει και σε εσάς το ίδιο. Και μετά στεναχωριέμαι και λέω, τώρα για ποιο λόγο τα πες όλα αυτά? Γιατί δηλαδή, υπήρχε κανένας λόγος να τα πεις? Σε παρακαλώ, την ώρα που είσαι θυμωμένος και νευριασμένος, πήγαινε μια βόλτα να ξεσκάσει το κεφάλι σου. Άκουμε που σου λέω. Γιατί μετά θα κοπανιέσαι και μετά, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι, αυτό που σου είπα, τα παίρνουν πολύ τις μετρητής και δεν τα ξεχνάνε. Και δεν θέλω τώρα τέτοια πράγματα. Θέλω αγάπη, θέλω κατανόηση και θέλω, το πιο σημαντικό, να σεβόμαστε το ένας τον άλλον. Παιδιά, έχουμε λίγο, νιώθω σαν να έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Είμαστε σε φάση έτοιμοι για να δαγκώσουμε ο ένας τον άλλον. Και προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο καθένας από εμάς δεν έχει βρει τις δικλείδες για την ασφάλειά του όσον αφορά την εκτόνωσή του. Δηλαδή, νιώθεις ότι είσαι τσιτά, δεν βγαίνεις τώρα έξω, δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο ή τη μηχανή και να αρχίσει να κυκλοφορείς στους δρόμους. Κατάλαβες, είσαι λίγο σε μια φάση, προσπαθείς κάπως αυτό να το εκτονώσεις διαφορετικά. Κάποιοι με τη γυμναστική, κάποιοι με τη ζωγραφική, κάποιοι άλλοι με οποιοδήποτε άλλο χόμπι. Έχω μια φίλη η οποία πλένει, μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει, έχετε τίποτα να έρθω να σας πλύνω και να σας σιδερώσω, γιατί δεν είμαι καλά, έχω νεύρα? Το καλύτερό μου, λέω, έλα, εγώ πάντα θα έχω κάτι από όλα αυτά, κατάλαβες. Όχι γιατί δεν τα κάνω, αλλά γιατί μόνιμα είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, με πράγματα που θέλουν φτιάξιμο και τακτοποίημα. Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν πάω πουθενά, Ράνια Κωστάκη. Εννοείται δίπλα σας και εννοείται παρεούλα.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Πίσω στα Θρανία. Πρώτη στάση, Nakas Book House. Όλα όσα χρειάζεται η νέα σχολική χρονιά είναι εδώ. Χαρτοσχολικά είδη, σχολικές τσάντες από κορυφαία μπραντς, ολοκληρωμένα σετ, τσάντες φαγητού, παγούρια και κασετίνες. Και τώρα 15% έκπτωση στα χαρτοσχολικά άνω των 35 ευρώ. Στείλε μας τη σχολική σου λίστα, επισκέψου ένα από τα 11 καταστήματα Nakas Book House ή κάνε τις αγορές σου στο nakasbookhouse.gr. Nakas Book House, η ειδική στα σχολικά.
12: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

ακόμα δεν επιστρέψαμε και κουραστήκαμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν ξεκουραστήκαμε όσο θα έπρεπε. Κάποιοι βέβαια είναι κουρασμένοι γενικά από την ζωή, από την διάθεση να δίνουν, χωρίς να νοιάζονται αν θα εισπράξουν κάτι. Αλλά να σου πω κάτι, είμαστε εκπαιδευμένοι για να δίνουμε και να παίρνουμε. Δεν γίνεται μόνο να δίνουμε. Κάποια στιγμή ξυπνάει εκείνος ο εαυτός και σου λέει, όπα, τι κάνεις εδώ, γιατί να είσαι εσύ το κορόιδο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ότι αν υπάρχουν όρια, όλα μπορούν να γίνουν με τρόπο έτσι ώστε να μην υποφέρεις και να μην δυσκολεύεσαι στη ζωή σου. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή καλά τα λέμε, καλά τα συζητάμε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και στο Viber του Σφαίρα 6936101022, αλλά εκείνη η επικοινωνία μας. Θέλω λίγο να σταθώ σε πράγματα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Και στις 19 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα είναι χορηγός του Ρίζες Fest, αυτό το φεστιβάλ το οποίο θα απολαύσουμε φυσικά με παγωμένη μπύρα και θα διασκεδάσουμε με διαφορετικά παιχνίδια, διαδραστικά διαφορετικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και φέτος πολύ περισσότερη μουσική από τις προηγούμενες χρονιές. Μιλάμε για ένα πανηγύρι το οποίο θα σου μείνει εξέχαστο. Μην σου πω ότι θα επισκιάσει και όλα τα πανηγύρια που πήγες φέτος το καλοκαίρι, γιατί είμαι σίγουρη ότι οι περισσότεροι από εμάς τα κυνηγήσαμε πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα application, μια εφαρμογή που ουσιαστικά σε δηλώνει σε ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεσαι και εκείνο σε ενημερώνει για το τι συμβαίνει στην περιοχή σου. Τρομερό. Λοιπόν, εγώ σε ενημέρωσα για το θα συμβεί, ξαναλέω, 19 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Ρίζες Fest, το οποίο έρχεται για ακόμη μια χρονιά και έχει χορηγό την Μπύρα Αλφα. Να πας να περάσεις μαγικά. Βράδια ξημέρωτα, Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, Ράνιο Κωστάκη, και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 11.

0: Μάτια μου, τα μάτια σου. Έλα τώρα να σου μιλήσω όμως για κάτι το οποίο θα σκάσω άμα δεν το...
1: Η αναπνοή μου.
0: Μάτια μου, τα μάτια σου. Έλα τώρα να σου μιλήσω.

τώρα τι έχει, μήπως έχει βουλώσει. Όπως μια φίλη μου, Ράνια, πρέπει να βουλώσω το μάτι σου. Τη λέω, τι λες, παιδάκι μου, βούλωσε το μάτι μου. Και όμως είχε, ρε παιδιά, δίκιο. Λοιπόν, η πιο πιθανή αιτία, να ξέρετε, είναι η απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου. Ρινοδακρυϊκού πόρου, του φυσικού, λέει, αποχετευτικού συστήματος των δακρύων. Το ξέρετε, εσείς, ότι έχουμε αποχετευτικό σύστημα στα δάκρυα. Εγώ δεν το ήξερα. Καθώς, λέει, τα δάκρυα δεν μπορούν να παροχετευτούν κανονικά προς τη μύτη, τι κάνουν, ξεγυλίζουν και προκαλούν συνεχή δακρύρια. Κατάλαβες? Δηλαδή, τι πας εκεί και κάνεις? Πας, εννοείται, και ζητάς τη βοήθεια ενός ειδικού. Προσπαθείς να καθαρίσεις τα ματάκια σου με ζεστές κομπρέσες, με αποστηρωμένα μαντιλάκια, το οποίο θα τα πάρεις από το φαρμακείο. Και εγώ γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι λίγο το ότι, εφόσον κάτι σε ταλαιπωρεί τόσο πολύ, μην προσπαθείς να το λύσεις στο σπίτι, εντάξει? Γιατί για να σε ταλαιπωρεί πολύ, να σε ταλαιπωρεί, συγγνώμη, πολύ, είπα να πει ότι έχει περάσει το στάδιο της, πώς να το πω τώρα, το ότι μπορείς να το προλάβεις, εντάξει? Άρα σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο γιατρό, στον οφθαλμίατρο, και εκεί να μας καθοδηγήσει. Εκτός κι αν κλαις και δακρύζεις γιατί πονάς και υποφέρεις, όχι, δεν θέλω τέτοια. Εκεί, εντάξει, κλάψε να φύγει όλο αυτό από μέσα σου, να, παιδάκι μου, να εκτονωθείς. Το κλάμα είναι πάρα πολύ καλό, ενώ για εκτόνωση, αυτό που λέγαμε και πριν, για να μην την πληρώσει κανένας. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που εμένα προσωπικά μπορούν να με κάνουν να ξεκινήσω, μάλλον, να κλαίω με λυγμούς. Σκηνές πολύ συγκεκριμένες, ηλικιωμένων ανθρώπων, μικρών παιδιών, από ζωάκια, με πιάνει ένα πράγμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συνήθως με τα συναισθηματικά μου λειτουργώ λίγο πιο σκληρά. Για να φτάσω στο σημείο αυτό, πάνω να πει ότι έχει προηγηθεί πάρα πολύ ένταση, έχει προηγηθεί πάρα πολύ στιμός, έχει προηγηθεί πάρα πολύ κουβέντα, και βλέπω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν πιάνει. Οπότε είμαι στη φάση ότι κλαίω γιατί θρηνώ, νιώθω ότι κάτι δεν διορθώνεται, κάτι δεν μπορεί να αλλάξει. Αν θυμηθείς τον ήρωά μου, σε περιμένω να έρθεις. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραία ιδέα του Γιάννη Πλούταρχου να μας το ξαναφέρει στο σήμερα, ε?

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ωρική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
9: Εξωγήινος! Τι! Πού!
10: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
9: Άστο, το έχω. I speak England very best.
8: Ποιος θα του το πει?
10: You tell him.
9: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 110
4: 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τα καλύτερα που έλκονται. Αχ, αυτός ο Κοέλιο, ο Πάολο Κοέλιο, να το πω έτσι πιο σωστά, μας έχει στιγματίσει χρόνια πριν. Ήταν το πρώτο βιβλίο, παιδιά, να ξέρετε, ο Αλχημιστής, που προσπάθησα να διαβάσω στα αγγλικά με τη βοήθεια του λεξικού. Εντάξει, μιλάμε για μεγάλη ταλαιπώρια. Δεν είμαι σε τέτοιο επίπεδο που να διαβάζω βιβλία στα αγγλικά και να τα κατανοώ όλα, γιατί εγώ θέλω και, ξέρεις, μια-δυο λέξεις άγνωστες να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, ήταν πολύ, πολύ μεγάλο challenge. Μετά ακολούθησε ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι στα αγγλικά. Τέλος πάντων, Θεός και ψυχή του. Όταν κάτι θέλεις πάρα πολύ, διαβάσαμε τότε στον Αλχημιστή, όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις. Σωστά. Ουσιαστικά είναι αυτή η φιλοσοφία του συγγραφέα, για να ελκύεις θετικά πράγματα στη ζωή σου. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να είσαι παθητικός και σε μια στάση αναμονής, σε μια θέση αναμονής, αλλά πρέπει να ακολουθήσεις τον προσωπικό σου μύθο. Ο καθένας από εμάς, θα το πάω λίγο τώρα πιο βαθιά, έχει μια αποστολή στη γη. Και όταν ευθυγραμμιστούμε με αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μας, τότε ανοίγει ο δρόμος για να έρθουν τα σωστά πράγματα. Και επίσης, πρόσεξε τώρα, θα σου το πω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει μόνο ένα πράγμα που κάνει ένα όνειρο αδύνατο για να επιτευχθεί. Ο φόβος της αποτυχίας. Ο φόβος μπλοκάρει πάρα πολύ τη θετική ενέργεια. Εντάξει, εστιάστε στο παρόν, αν μπορείτε δηλαδή να συγκεντρώνεστε πάντα στο παρόν, θα είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και η θετική έλξη ξεκινά από το τώρα, όχι από τις τύψεις του παρελθόντος ή το άγχος του μέλλοντος, δηλαδή ζεις το τώρα. Στο βάθος εγώ ακούω και ένα κόκορα, να ξέρετε, να λέει τα δικά του, ή συμφωνεί προφανώς, ή κάποιο κάλεσμα έχει ανάγκη. Λοιπόν, όχι, πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω αν το ακούτε στο βάθος, αλλά είναι ένα γλυκύτακτο γειτονικό κοκοράκι που εδώ που βρίσκομαι δίνει πόνο από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Λοιπόν, όχι, θα σας πω, γιατί θα σκάζω μου δεν το πω. Πότε λαλεί ο κόκορας? Κοίτα, ο κόκορας λαλεί συνήθως το ξημέρωμα. Εντάξει, γιατί οι κόκορες έχουν ένα πολύ ισχυρό βιολογικό ρολόι και ακόμη και αν βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι, ξέρουν πότε πλησιάζει η αυγή. Και τι κάνουν, στην ουσία λαλούν για να ανακοινώσουν την έναρξη της ημέρας και να ξυπνήσουν το κοπάδι τους. Από την άλλη όμως, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να λαλήσει ο κόκορας οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Όχι, αλήθεια. Το κακάρισμα, παιδιά, είναι ο ήχος που βγάζει η κότα αφού γεννήσει το αυγό της, ενώ ο κόκορας βγάζει το χαρακτηριστικό κικυρίκο. Έτσι είναι διαφορετικά, μην τα μπερδεύουμε. Ο κόκορας λοιπόν για την υπεράσπιση της περιοχής του πάλι θα λαλήσει και είναι μια προειδοποίηση προς άλλους κόκορες και σημαίνει ότι αυτή είναι η δική μου περιοχή και αυτές είναι οι δικές μου οι κότες, μείνετε μακριά. Κατάλαβες? Και επίσης μπορεί να λαλήσει ως απάντηση σε ερεθίσματα μέσα στην ημέρα, αν ακούσουν ένα ξαφνικό θόρυβο ή αν δουν έτσι ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει, αν νιώσουν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή απλά να ακούσουν έναν άλλον κόκορα να λαλεί από μακριά. Τι κάνει? Απαντάει ένας τον άλλον. Είναι να μην ξεκινήσει δηλαδή ο κόκορας ο ένας για να γίνει χαμός με όλους τους άλλους. Αυτά. Είδες που είμαι πάρα πολύ ενημερωμένη, γιατί όταν παίρνω τα βουνά, συνήθως τέτοια περίοδο, μετά το τελείωμα του καλοκαιριού, για μια-δυο εβδομάδες, βρίσκομαι πάντα στο αγαπημένο μου χωριουδάκι και εδώ στο χωριουδάκι μου έχει πάρα πολλούς κόκορες. Δηλαδή, περισσότερους από τους ανθρώπους, μπορώ να σου πω. Κατάλαβες, μιλάμε για τέτοια απομόνωση. Αλλά είναι τέλεια, είναι υπέροχα και είναι μαγικά. Και βρείτε κι εσείς έτσι τον παράδεισό σας. Βρείτε το μέρος που μπορεί να καταλαγιάσει και να ηρεμήσει η ψυχούλα σας. Και θα με θυμηθείτε ότι θα νιώθετε μετά από αυτό άλλοι άνθρωποι.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Θέλεις να σε πάω κάπου στην Ελλάδα? Θέλεις να σε ταξιδέψω, σε παρακαλώ πολύ, σε ένα προορισμό που εμένα αυτή την περίοδο είναι πολύ αγαπημένος προορισμός, δηλαδή γενικά τα βουνά αυτή την εποχή μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί βιώνω λίγο περισσότερο την μεταβατική αυτή περίοδο και νιώθω έτσι ότι έρχομαι πολύ περισσότερο πιο κοντά στη φύση, στη γη, και με βοηθάει πάρα πολύ, εμπνέομαι δηλαδή, για να οργανώσω την καινούρια σεζόν. Θα μου πεις τώρα εσύ, Ράνια, όταν όλοι είναι στα κέντρα, στις πόλεις και ξέρεις εκεί που βρίσκεται πολύς ο κόσμος, εσύ απομονώνεσαι? Ναι, απομονώνομαι, γιατί έτσι εγώ μπουστάρομαι. Κάποιος άλλος μπορεί να χρειάζεται όντως τη βαβούρα και την πίεση και το τρέξιμο. Εγώ την περίοδο που γυρνάνε όλοι θέλω με κάποιο τρόπο να εξαφανίζομαι. Αλλά πίστεψέ με ότι παίρνοντας περισσότερη ενέργεια εγώ, είμαι σίγουρη ότι τη μεταφέρω και σε κάποιους από εσάς. Το σημερινό πρωινό ξύπνημα που με βρήκε σε ένα έτσι πολύ χωριάτικο σπιτάκι, το σπίτι όπου μεγάλωσε ο μπαμπάς, ο παππούς και όλα αυτά, έχει ένα συγκλονιστικό παράθυρο, το οποίο έχει θέα την Ανατολή, βασικά τον ήλιο, ο οποίος βγαίνει ανάμεσα από τα βουνά, κατά πράσινα βουνά, αρκετό υψόμετρο, εκεί γύρω στα 1000 μέτρα. Ένα χωριό που αυτή την περίοδο έχει περίπου 15 κατοίκους, οι τρεις πρέπει να είμαι εγώ μαζί με τους γονείς μου, και το θετικό είναι βασικά ότι έχουμε σήμα και γρήγορο ίντερνετ, αυτό που το πας, γιατί παίζει το ρόλο του. Δεν μιλάμε για πλήρη απομόνωση, έτσι ώστε να μπορώ να είμαι και κοντά σας από όπου και αν βρίσκομαι. Αυτό λοιπόν το ξημέρωμα το σημερινό που ήθελα να σας πω, που υπήρχαν και λίγα σύννεφα και δεν ήταν, ξέρεις, αυτό το κατευθείαν ρόζο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα που γεμίζει ο ουρανός λίγο πριν εμφανιστεί ο ήλιος, ήταν και άλλα χρώματα, ήταν τα χρώματα από τα σύννεφα και άλλες αποχρώσεις μαγικές, και το πράσινο, ανοιχτό πράσινο, σκούρο πράσινο, κάποια φύλλα που έχουν αρχίσει ήδη και κυτρινίζουν, κάποια άλλα που έχουν αρχίσει ήδη και πέφτουν, και ένα αεράκι και ένα θρόισμα των φύλλων που λες, εντάξει, να σου πω κάτι, καλά έκανα και ήρθα. Και όχι τίποτα άλλο. Έχω όλους τους φίλους και όλο τον κόσμο να μου λένε, εσύ Ράνια είσαι καλά, μήπως σου συνέβη κάτι? Όχι, όχι, εδώ είμαι καλά. Δεν σου είπα να είσαι συνέχεια εδώ. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι τολμούν και έχουν τη δυνατότητα να φεύγουν από τα κέντρα και από τον πολύ τον κόσμο και να εργάζονται από μακριά, να είναι παραγωγικοί δηλαδή εκεί που είναι, αλλά να είναι εκτός πολυθορύβου, για μένα είναι σπουδαίοι. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν αξίζουμε, προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά θέλω να πω ότι νιώθω ότι κάποιος ο οποίος βρίσκει το ησυχαστήριό του και τον παράδεισό του και τον διαμορφώνει ανάλογα, είναι μεγάλος μάγκας. Εντάξει. Μοναχική καρδιά, άλλο η μοναξιά, άλλο η μοναχικότητα. Όταν την επιλέγεις τη μοναχικότητα, είναι βάλσαμο για την ψυχή. Όταν, γιατί συνήθως τη μοναξιά την επιβάλλουν κάποιες καταστάσεις και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να σε παρατήσουν, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
16: Θα το πεις όλο μόνος σου.
15: Ό,τι θέλω θα κάνω.
17: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
18: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
17: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Μαύρη σαμπούκα.
15: Με έχεις την μπούκα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Σφαίρα Viber 6936 10122.

αυτό το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο κρατάει πάρα πολλά πράγματα από όλα αυτά που ζούμε μέσα στην ημέρα και που μπορεί σαν έτσι σκέψεις να περάσαν φευγαλαία. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τα όνειρα επηρεάζονται από αυτό. Τι να λέμε τώρα. Εγώ θέλω να σας επηρεάσω θετικά, γιατί θέλω να ζείτε όμορφα, θέλω να περνάτε ωραία, θέλω να είστε έτσι μέσα στην ωραία την τρέλα και αρνούμε κατηγορηματικά να αποχαιρετήσω τον οποιονδήποτε. Είναι στη φιλοσοφία μου, από μικρό παιδί ήμουνα έτσι. Ακόμα και τότε που πήγαινα, ας πούμε, στο χωριό μου τα καλοκαίρια και έπρεπε να αποχωριστώ τις φίλες μου, τις παρέες μου, για να πάω εγώ τότε στη Θεσσαλονίκη από το χωριό, να πάνε οι φίλες μου οι μισές στην Αθήνα, οι άλλες τότε στη Λαμία, οι άλλες στη Λάρισα, γιατί ήμασταν έτσι, καλύπταμε όλες τις περιοχές, συναντιόμασταν δηλαδή, γιατί ζούσαμε σε διαφορετικά μέρη. Δεν χαιρετούσα ποτέ. Ήθελα να νιώθω πριν κοιμηθώ ότι και την επόμενη μέρα θα είμαι μαζί τους, και πάντα μου κρατούσανε μούτρα ότι δεν τις χαιρετούσα. Γενικά πολλές φορές φεύγω από συναθρήσεις και παρέες και εξόδους άμα νιώσω ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να χαιρετήσω κόσμο. Μάλιστα πρόσφατα ήμουν με μια φίλη κάπου και δεν με είχε έτσι συνηθίσει, δεν είχαμε βγει έξω, ενώ πολλές φορές, αλλά είναι φίλη μου χρόνια, και κάποια στιγμή της λέω, έλα λέω φεύγουμε τώρα. Μου λέει, κάτσε, μου λέει, δεν θα χαιρετήσουμε τους ανθρώπους. Μου λέει, είναι ντροπή. Της λέω, βρε, ποια ντροπή τώρα, έλα σήκω να φύγουμε, λέω, προχώρα. Μου λέει, μα όχι, της λέω, αγάπη μου, με ξέρουν όλοι αυτοί, λέω, δεν θα με παρεξηγήσουν. Και ούτως ή άλλως λέω, θα τους δω και αύριο. Και ξέρω ότι αυτό δεν είναι καλό, γιατί μπορεί και να μην δεις κάποιους αύριο ή να μην σε δουν εσένα αύριο. Δεν προσπαθώ να το χοντρίνω, αλλά έχω γενικότερα μία άρνηση, ακόμα και αν δεν δω κάποιον αύριο, να μην δεχτώ ότι δεν είναι εδώ. Με κάποιο τρόπο οι ενέργειες των ανθρώπων, με κάποιο τρόπο μαγικό, και το ότι μπορεί πολύ από αυτούς που φεύγουν να είναι φύλακες άγγελοι μας, γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως μπορεί να έχω αυτή την άρνηση του αποχαιρετισμού. Και γενικά έχω μία άρνηση στο ότι κανείς δεν φεύγει. Ιδίως άμα σε αγαπάει δεν φεύγει. Είναι πάντα εκεί και σε προστατεύει. Με άλλο τρόπο απλά. Πάμε λίγο τώρα να ανέβουμε, πάμε λίγο να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί, καταγγέλω, καταγγέλω δυο ματάκια, όχι δυο ματάκια τώρα, καταγγέλουμε ένα κορμί, τέλος πάντων. Λίγη προσοχή θέλει και στο κορμί και στο βλέμμα. Άμα δεν είσαι αποφασισμένη, αποφασισμένος να βιώσεις κάτι, μην προκαλείς. Εντάξει. Ενώ πολλές φορές, ακόμα και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να κοιτάζω προκλητικά, ενδεχομένως ερωτικά, και την επόμενη μέρα να μην έχω καμία επαφή με αυτό το συνέστημα, ενώ που ένιωθα την προηγούμενη, κατάλαβες, και μετά ήταν σαν να, πώς να το πω τώρα, σαν να προκάλεσα κάποιον και μια κατάσταση, ενώ στην ουσία ήταν πολύ επιπόλαιο. Θα μου πεις τώρα και εσύ, Ράνια, αφού το νιώσεις το έκανες. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ τι λέω, ότι λίγο ξανασκεφτείτε τα πριν γίνετε διαχειτικοί σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιονδήποτε άνθρωπο.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Σημασία δεν μου δίνεις και τρελαίνεσαι. Παριστάνεις ό,τι πήρε.
0: Τελεία GR.

Η καντάδα του Απών, βέβαια ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης νομίζω ότι είναι φτιαγμένος για τέτοια σκηνικά, αυτά τα ρομαντικά, τα τρυφερά, τα γλυκά, αυτά που, που καμιά φορά λες ότι το περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο να το κάνει. Εγώ έχω στο μυαλό μου τώρα ένα σκηνικό το οποίο είχα ζήσει όταν ήμουν μικρή, το οποίο δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε μια φίλη που εκείνο το βράδυ έμενα στο σπίτι της και η οποία έχει χωρίσει τότε το αγόρι της.

και καλώς είχε κάνει και τον είχε χωρίσει, γιατί είχε κάνει μια μεγάλη πατάτα που προσπαθήσαμε όλοι οι υπόλοιποι κάπως να τον βοηθήσουμε, να την καλύψουμε, και εκείνος τα έκανε χειρότερα, τέλος πάντων, γιατί πήγε να μας βγάλει όλους τρελούς. Και ξέρεις, συνήθως εκεί την πατάει κάποιος όταν κάνεις κάτι το οποίο τέλος πάντων έχει κάποιες επιπτώσεις αρκετά δυνατές. Θα πρέπει να το παραδεχτείς, παιδάκι μου. Τώρα μην προσπαθείς να μας τρελάνεις και να μας πείσεις ότι είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμουν που λέτε με αυτή τη φίλη, γιατί την παρηγορούσε. Ήμασταν στο σπίτι και άλλη παρέα, και άλλες φίλες δηλαδή, θα μέναμε μαζί το βράδυ, και κάποια στιγμή γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, δεν είχαμε κοιμηθεί, ακούμε κάτι ότι χτύπησε το μπαλκόνι, ρε παιδάκι μου, στο παράθυρο. Αυτό το χαρακτηριστικό που το έχεις δει στις ταινίες, σίγουρη είμαι. Οπότε ξέρεις, λέμε ποιος είναι, τι έγινε, βγαίνουμε στο μπαλκόνι και τι να δούμε, αυτόν με άλλους δύο φίλους, ο οποίος... Ο ένας έπεσε μπουζούκι και άλλοι δύο κιθάρα. Καμία συνοχή βέβαια. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν απλά για τα μάτια του κόσμου. Δεν υπήρχαν. Προσπάθησαν να πούνε ένα τραγούδι, αυτός δηλαδή, με χάλια, άστα. Δεν πατούσε νότα. Αυτοί δεν ξέραν τι παίζανε. Ήταν τόσο αστείο το θέαμα. Εννοείται ότι δεν έφευγε με τίποτα. Εννοείται ότι ήρθε η αστυνομία από κάποια καταγγελία γείτονα. Εννοείται ότι τον μαζέψανε, και εννοείται ότι πέρασε το βράδυ εκεί, καταλαβαίνεις, το χρεώθηκε ακόμη περισσότερο αυτό που έκανε. Αλλά η φίλη μου, ρε παιδάκι μου, είχε τόσα νεύρα που ούτε να σκάσει ένα γέλιο το χιλάκι της. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί και η ίδια να είχε πάρει την αστυνομία για την καταγγελία. Αλήθεια, δηλαδή μιλάμε για τόσο θυμό και τόσα πολλά νεύρα. Εμείς από την άλλη πραγματικά γελούσαμε, και νευρίασε και με εμάς που γελούσαμε με την κατάδα του άλλου. Τέλος πάντων, τι απέγιναν αυτοί οι δύο, θα σου πω τώρα. Μπλέξανε μετά από λίγο καιρό ξανά, για αρκετό καιρό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί. Και γιατί δεν είναι μαζί? Γιατί αυτός, όχι, δεν. Μετάνιωσε, ναι, μετάνιωσε, εννοείται. Αλλά προκειμένου να την πείσει ότι μετάνιωσε, άλλαξε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Και η φίλη δεν τον ήθελε πια, και έκανε σχεδόν ακριβώς το ίδιο πράγμα που της έκανε εκείνος. Εντάξει, και αυτό που της έκανε εννοείται ότι έχει να κάνει με την απάτη και με όλα αυτά. Λοιπόν, μία ολόκληρη ώρα έρχεται με τραγούδια της παρέας. Ράνια Κωστάκη, εγώ θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, μην ανησυχείτε για τίποτα. Εκεί γύρω στις 11 θα συναντηθούμε ξανά, το νου σας.

ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Θα πω και τραγούδια από το καινούριο δίσκο, παιδιά, που βγήκε πριν λίγες μέρες. Είναι κάποια που... Ναι, μην το κλείσεις ακόμα, λέγεται αυτό. Μην το...

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτό όμως θα τα αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που κατεδαφίζουν τα όνειρά μας.

0: τώρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
8: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
18: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ραδιόφωνο. Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.